0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
3: Για πες, βρε Γιώργο μου.
2: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννεί σε αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
3: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
2: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννεί σε ένα αυγό στην ταράτσα.
3: Ναι.
2: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
3: Ναι.
2: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
3: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
2: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Δημήτρη, ακούνε σοκ.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
0: Έτσι ακριβώς. Σοκ FM 104,8. Είναι νούμερο ένα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
1: Ένας τύπος που λέτε παιδιά πάει στο μπαράκι και βλέπει μια γυναικάρα σαν τα κρύα τα νερά, έχει πάθει τη σοκ. Του έχει πέσει τόσο αγώνι ένα πράγμα. Επειδή μα βλέπει τη Μαρία. Λέει δεν γίνεται σε αυτό το μωρό, πρέπει να μιλήσω όπως και τίποτα. Την πλησιάζει και λέει γεια σου κούκλα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ, λέει εκείνη. Να σου κάνω μωρό μια ερώτηση. Κάνε μου, του λέει εκείνη. Μωρό, έχεις γκόμενο?
2: Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται τέτοια θεάρα, τέτοια γυναικάρα να μην έχει γκόμενο? Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου.
3: Γιώργο μου, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχεις κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος,
1: αμάρε, φίλε, δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σένα.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
1: Ποιον θα έσωσες πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM
4: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα πως ονομάζουν σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ισπανία, το ανδρικό μόριο. Λοιπόν, στην Ισπανία το ονομάζουν Ταύρο.
2: Γιατί?
1: Λόγω της σταυρομαχίας που γίνονται εκεί, ονομάζουν το ανδρικό μόριο Ταύρο. Είναι Ταύρος, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία το ονομάζουν Τείχος.
2: Γιατί?
1: Την πτώση του τείχους κτλ. Πώς ονομάζουν το ανδρικό μόριο στην Ελλάδα
2: βάσει έρευνας? Ακρόπολη. Ψηλή, έτσι, από τα 7 θαύματα του κόσμου.
1: Όχι. Κομάντο.
2: Γιατί?
1: Γιατί απαλού το περιμένεις, απαλού σου έρχεται.
2: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe. 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες.
1: Λοιπόν, αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Αλλά τα πάω,
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα

0: Οικογενειακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Ethan!

0: Πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
7: Καβάλα.
8: Την Ακλοπίτη.
7: Σοφάλ Καρδίτσα.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από την όμορφη Καστοριά.
14: Στο καφέ Morning Show.
4: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το
4: δίνει. Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα,
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: παιδιά, σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή.
1: Άλλοι ξενυχτήσανε, άλλοι τα αργήσανε. Τι έγινε, βρε Γιώργο μου?
2: Ξέχασα να βάλω ξυπνητήρι.
1: Αποκλείεται.
2: Γιατί?
1: Τι εννοείς ξέχασες να βάλεις ξυπνητήρι?
2: Βράδυ...
1: Αυτόματο δεν είναι το ξυπνητήρι.
2: Όχι,
1: κάθε
2: ρε,
1: μέρα. Γιατί, ρε Γιώργο,
2: θα
1: αλλάξει κάτι. Ούτε που το θυμάμαι. Θα αλλάξει κάτι?
2: Ναι.
1: Τι θα αλλάξει?
2: Τίποτα,
1: κάθε
2: μόνο
1: μέρα δεν ξυπνάς.
2: Θέλω να το βάζω κάθε βράδυ.
1: Αφού δεν το βάζεις κάθε βράδυ.
2: Το ξέχασα μια φορά, μωρέ, πως κάνεις εσύ? Γιατί με παίρνεις και 57?
1: Πού να φανταστώ, ρε Γιώργο, ότι πρέπει να κάνω την τάση?
2: Βλέπεις ότι είναι έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος αργεί. Δεν έχει έρθει παρά 10 όπως έρχεται, ή παρά τέταρτο.
1: Το production ακούει. Γιατί τον πήρα και 57, γιατί πέσανε οι διαφημίσεις νωρίτερα, γιατί έτρεχα να βάλω τραγούδια.
2: Άσε μας, μωρέ.
1: Και είχαμε
2: γιατί
1: πέρα,
2: πάρε τηλέφωνο!
1: Σε πήρα!
2: Και 57! Πάρε παρά 10, κάνε μια αναπάντητη!
1: Πού να φανταστώ τώρα ότι
2: κάνω. Άσε μα, Μπούτσικα, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Εννοείται, σε σένα τα ρίχνω δηλαδή.
1: Τι είμαι καλή η μάνα σου να σου πω, έλα Γιωργάκη, πάμε στο σχολείο.
2: Τι έχει καταντήσει? Έλα να σε ταΐσω, έλα να σε ποτίσω, έλα να σου σιδερώσω, έλα από εκεί. Έλα
1: να σε πω, σε περιποιούμε, θού μου.
2: Πάρε ένα γαμό τηλέφωνο δηλαδή.
1: Τα το έχω στο μυαλό μου και αυτό.
2: Δεν είχε μονάδε, τι έγινε?
1: Όχι, όλα καλά, τα έχω πληρωμένα στην ώρα του όλα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου τα έχω βάλει όλα σε μικρά κουτάκια.
2: Εντάξει, αργήσαμε μια μέρα, τα είχαμε πάμε μετά, είτε να μα πει τα σκότια.
1: Καλά, ερώτηση κάνω, μωρέ Γιώργο.
2: Κάθε μέρα.
1: Λε και σε κρέμαζα, ο κρεμασμένο αναρωτιέται. Γιατί με ρωτάνε, γιατί κρεμάστηκα?
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, αργήσατε?
1: Αργήσαμε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Ερωτήσα. Ήθελα να ρωτήσω.
1: Εγώ άργησα να κοιμηθώ.
2: Κάθε μέρα αργώ να κοιμηθώ, γιατί πρώτη μέρα είναι.
1: Έκανε κάτι?
2: Όχι, έβλεπα τι σειρέ μου.
1: Πάλι!
2: Είναι τι
1: καμία καθημερινότητα, καμία διαφορά.
2: Γιατί να κάνω κάτι διαφορετικό τώρα?
1: Γιατί άργησες?
2: Τώρα δεν σου είπα ο άνθρωπος, γιατί ξενύχτησες και μας ρωτάει? Γιατί το φέρνει γύρω-γύρω, αλλά ρωτάμε, σε παρακαλώ. Ρωτάμε εγώ γιατί ξενύχτησα, έλα, ρωτάμε.
1: Δεν θες, μη με ρωτάς. Εγώ λοιπόν είχα κόσμο στο σπίτι. Να πω, έχω χαρμόσει ένα νέα, άφησε με να τα μοιραστώ μαζί σας.
2: Κάντε, τι έγινε?
1: Μου ζητήσανε να γίνω νονά, παιδιά!
2: Όπως τα σκεφτήκανε καλά.
1: Θα γίνει πανικός το πρώτο μου βαφτιστήρι. Άντε, που θα...
2: Παντάξια, δεν λένε, παντάξια.
1: Ευχαριστώ, θα σας καλέσω όλους. Στη Μήλο θα γίνει, παιδιά, τα βαφτίσια.
2: Πού θα γίνει?
1: Στη Μήλο.
2: Α, έχω στη Μήλο. Έξοδο. Άκουσα Νήλο, και λέω καινούριο νησί είναι αυτό.
1: Ναι, κάτω στον ποταμό, στην Αίγυπτο. παιδιά, θα είναι λίγο. Να μου πείτε λιγάκι τι χρειάζεται η νονά, τι πρέπει να κάνω. Μου είπε, μου πέταξε χθες ο Νίκος ότι τώρα που γεννιέται αύριο το μωρό, πρέπει να τα σημώσω. Και λέω, τι είναι τα σήμωμα? Τι πρέπει να κάνω?
2: Να πάω να δώσει λεφτά.
1: Πόσα?
2: Ή λεφτά δίνεις ή παίρνεις κανένα φυλαχτό, παίρνεις κανένα χρυσαφικό, ένα σταυρουδάκι, κάτι τέτοια. Αλλά δεν
1: προφορά... Τι είναι το πιο σωστό?
2: Αλλά γιατί να το σημώσει? Το μωρό δεν το σημώνουν. Τι είναι, ρε παιδί
1: μου?
2: Αμάξι, είναι το καινούριο αμάξι. Ρίξε ένα.
1: Ο Νίκος μου το είπε. Μου λέει πρέπει να τα σημώσει τώρα που μόλις γεννηθεί και πάνω στο νοσοκομείο.
2: Έχει μπερδευτεί με τα καινούργια αυτοκίνητα. Λε, πάρτε ένα δώρο του μωρού, μωρέ.
1: Το έχουμε πάρει.
2: Αυτό, δε.
1: Έχουμε κάνει baby shower. Έχουμε κάνει όταν το μάθαμε. Το μάθαμε τώρα που γίνομαι νονά, θα πάρω κι άλλο δώρο. Και μόλις γεννηθεί θα πάρω κι άλλο. Τελειώσαμε απλά.
2: Και στη βάφτιση.
1: Έχω καλά στη βάφτιση. Τα καλύτερα. Νησιώτη καπετάνιο είπα θα τον ντύσω το μωρό.
2: Φέρει και τον Μπάριο να τραγουδάει.
1: Πολύ καλή ιδέα. Ναι. Η Κονιτοπούλου είναι λειτουργία ακόμα.
2: Πάρε τον Μανθαίο Γιαννούλη.
1: Τι είναι αυτό?
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Μην τα ξεφτιλίζει όλα πια. Δεν ξέρει τον Μανθαίο Γιαννούλη. Αγαπώ.
1: Αγαπώ. Μια πίτσι. Είναι που ξέρω τα τραγούδια του. Είναι τρε. Αυτό θα παίζει το μωρό.
2: Ναι, είναι κορτσάκι ή αγοράκι?
1: Αγοράκι θα είναι.
2: Έχει ξαναβαφτίσει?
1: Όχι.
2: Α, πρώτη φορά βαφτίσει?
1: Πρώτη φορά.
2: Α, πώς είχα την εντύπωση ότι είχε βαφτιστεί?
1: Θα σου πω, το ήξερα ότι θα με ρωτήσεις. Δεν έχω βαφτίσει, έχει δοθεί ονοματοδοσία και απλά με φωνάξανε να υπογράψω.
2: Είναι αγοράκι ή κορτσάκι?
1: Κοριτσάκι.
2: Δεν κάνει.
1: Θα το κάνω, σκάσε.
2: Δεν κάνει.
1: Καλέ, μην μιλάς.
2: Έτσι λένε, γιατί αυτά μπορεί στη ζωή να βρεθούν και να γίνουν ζευγάρι.
1: Όχι. Αυτά δεν είμαι καλή στα αλήθεια πνευματική μητέρα. Είναι στα ψέματα.
2: Α, στα ψέματα.
1: Για να μην αισθάνεται άσχημα που δεν έχει λαμπάδα. Ακούς εκεί στην Αθήνα που είσαι. Κομπάρα από άγνωστη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τώρα όμως να μου πείτε λιγάκι τι πρέπει να κάνω, εντάξει. Τα πρώτα βήματα.
2: Τίποτα δεν κάνεις.
1: Εσύ που έχεις γίνει νονάκι. Έχεις γίνει
2: το βάφτισε, ναι, μωρέ. Έχει το βάφτισε.
1: Προετοιμασία της νονάς.
2: Δεν κάνει τίποτα. Τι προετοιμασία της νονάς. Τι να σημώσετε? Τι είναι αυτό που είναι το ένα σημώσει το παιδάκι? Είπα στην κοιλιά της έγκυας και πετάς χαρτονομίσματα.
1: Ο Νίκος μου έλεγε, μάλλον βλακίες μου έλεγε. Μου έλεγε, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Άρα...
2: Πήραμε καινούργιο παιδάκι. Έλα να το σημώσετε. Όποιο περνάει είναι να. Α, και στο σήμωμα δίνουν κέρματα. Όπως το αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο δεν πετά χάρτινα στο σήμωμα. Πετά μόνο κέρματα.
1: Φυσικά, ναι.
2: Λοιπόν, για καλοτάξιδο.
1: Ναι, ναι. Λίρες έπρεπε να πάρω.
2: Πάρτε ένα ταμπελάκι.
1: Να πάρω μία λίρα.
2: Καλορίζικο.
1: Ένα
2: πάρτε ένα πατάκι. Welcome.
1: Σε παρακαλώ, παιδί μου. Είσαι
2: άκου
1: καλά.
2: Να ζυμώσουν το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Παρακαλώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες. Εσείς ξυπνήσατε στην ώρα σας, έτσι. Είχατε πράγματα να κάνετε.
2: Εσάς σας έχουν πει, ρε παιδιά, έτσι τώρα απορία το έχω κι εγώ. Σας έχουν πει όταν κλείνετε μια κουμπαριά, όταν βαφτίσετε ένα παιδάκι, έλα να το ασημώσει.
1: Ο δικός μου είναι βλάκας, ε. Γελάτε όλοι.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρω ότι στη βάφτιση παίρνει διάφορα πράγματα.
1: Σαν αυτοκίνητο που κορυφαίνει. Φυσικά και ασημώνουμε τα βαφτιστήρια. Όταν γεννιούνται, Τζορτζίνα μου, δώσε μου λίγο περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να είμαι πολύ σωστή, νονά.
2: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματά σου στο Viber ή πάρε τηλεφωνάκι καλύτερα για να τα πούμε και να μας εξηγήσεις. Γιατί εγώ για σήμερα πρώτη φορά τα ακούω. 2, 10, 300 και 148, αν μα το ασημώνουμε ή όχι.
1: Έχεις γίνει.
2: Το παιδί.
1: Έχεις γίνει νονός.
2: Ναι, παιδί μου, έχω γίνει.
1: Άρα δεν έχεις ασημώσει.
2: Όχι.
1: Εντάξει, ωραία. Ποιος ξέρει να μας πει λίγα, γιατί εδώ έχουμε άλλο νονό, ο οποίος δεν γνωρίζει. Ή ταυτότητα, ή ματάκι, ή Κωνσταντινάτο.
2: Δεν το θεωρούμε ασήμωμα να του πάρεις ένα φυλαχτό, όπως είπαμε νωρίτερα.
1: Το είπε το φυλαχτό.
2: Το είπα το φυλαχτό, ρε Τζορτζίνα. Είπα
1: εδώ φυλαχτό. Νόμιζα τα 50 Τζορτζίνα, λες και τα δίνω.
2: Η Μαρία, όταν άκουσε ασήμωμα, είναι ότι πάω με ένα πάκο χαρτονομίσματα και αρχίζω και ακουμπάω στο μωρό. Του πάω 150 ευρώ.
1: Εγώ περίμενα θα μου πείτε τώρα καμιά χρυσή. Λίρα ότι πρέπει να αγοράσω και δεν είμαι σε φάση ότι.
2: Ταυτότητα, σταυρουδάκι, κάτι τέτοια του παίρνεις. Ναι, όχι λεφτά. Αυτό δεν το θεωρώ εγώ ασήμωμα. Είναι το πρώτο δωράκι του μωρού.
1: Πολύ δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο, προλαβαίνω. Θα πάω να πάρω σήμερα Κωνσταντινάτο.
2: Πότε θα το δεις το παιδί?
1: Μόλις γεννηθεί, αύριο.
2: Αύριο.
1: Με ραντεβού είμαστε αύριο και
2: τι
1: Σάββατο.
2: Τι όνομα θα του δώσετε?
1: Έχουμε το πρώτο, το δεύτερο ακόμα δεν το έχουμε διαλέξει. Είναι από τους Αρχαγγέλους. Άρα θα είναι Άγγελος.
2: Ναι.
1: Το παιδάκι μου, τι ωραίο όνομα. Άγγελος ή Γαβρίλη Μιχαήλ.
2: Βάλτε όλα.
1: Εγώ δεν τα λέω, γι' αυτό σκέφτηκα και εγώ χθε. Θα πω ότι θέλω στον παπά. Θα κρατήσω το πρώτο, το δεύτερο, θα του ρίξω ό,τι να είναι.
2: Βάλε και ένα για μένα στο τέλος.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Ας αφήσουμε για λίγο το ασύμπωμα και πάμε στο σημερινό μας λαλαλα. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα θα ακούσετε και πρέπει να το καταλάβετε και να το τραγουδίσετε παρέα μας για να ανοίξουν οι φωνητικές μας χορδές. Είσαι έτοιμη Μαρία μου σήμερα? 2-10-300-104. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα. 1, 2, 3 και.
2: Λαλαλα.

2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλαλα, παιδιά? Ευκολάκι είναι σήμερα και πολύ ωραίο τραγούδι. 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-8. Έχουμε ένα υπέροχο λαλαλά που σε περιμένει να το τραγουδήσεις και να μας δείξεις και εσύ τις φωνητικές σου ικανότητες, ακούγοντας το ακόμα μία φορά. 1, 2, 3 και... Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Μαρία μου, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις?
1: Ναι.
0: Ωραία, με το 1, με το 2, με το 3, πάμε.
1: Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω και όπου φτάσουμε.
2: Μαρία, Μαρία.

0: τελευταία έχει πέσει σε πολύ ντελκά, έτσι. Παράχει, μείνε στην γραμμή για το δωράκι, σα ευχαριστούμε πολύ. Και για τι δικέ σα προτάσει για αύριο για το λαλαλα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μηνυματάκι στο Viber
1: 697-800-1048. Θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Γιώργο, χάρισε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το κουπλέ. Γιατί είσαι εξαιρετικό. Όσο παιδιά εσεί το ακούγατε τραγουδάκι από πίσω. Πολύ καλά το κάνει. Λε και ακούω Βοσκόπουλο. Ναι. Και ανατρίχε αρέσει.

0: φεγγάρι. Στέλνει δίπλα είναι.
1: Τα μάτια μου γεννήθηκαν από σένα,
0: ναι. Το αγωνία το κάνω καλύτερα.
1: Χόρεψε για την αγάπη που είχε να με πάρει.

Μας ανιστείτε. Και τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, παιδιά, έτσι ωραία τα λακαρδιασμένα τραγουδάκια. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παραγγέλνουμε το αγαπημένο μας καφεδάκι, είτε είναι αμερικάνο, είτε είναι κλασικό εσπρεσάκι, είτε είναι φραπεδάκι ωραίο περιποιημένο, είτε ελληνικός. Μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436 έρχεται στην πόρτα σου μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Τι λένε, όταν έχεις πιει πάρα πολύ ρε παιδί μου το βράδυ το προηγούμενο, το ότι πρέπει να πιεις την επόμενη μέρα για να μπορέσεις.
0: Ό,τι έπινες χθες το βράδυ, μισό ποτηράκι.
1: Θα πιω πάλι κρασί.
0: Τι να κάνω, έτσι λένε.
1: Θα έρθω εδώ μέσα.
0: Δεν πειράζει, πιες. Μπας και σκιώσεις.
1: Δεν νομίζω ότι το κρασί θα
0: μας συνεφέρει. Πόσο
1: είχες εσύ? Ένα μπουκάλι μόνη μου.
0: Μόνη
1: είχα...
0: σου. Καλεσμένη τι πίνανε, νερό.
1: Είχα πάρει δύο μπουκάλια. Φέρανε
0: ένα για μένα και ένα για εσά.
1: Ήμουν στο τσακίρ και έφυρε η Γιώργο. Δεν πίνω, δεν πίνω. Αλλά επειδή με δώσανε πολύ μεγάλη χαρά.
0: Εγώ όταν σε γνώρισα έπινε. Τώρα να λέμε και τις αλήθειες μας.
1: Τώρα που με ξέρεις έχω σταματήσει.
0: Ναι, έχεις κόψει, ναι.
1: Αλλά επειδή έγινα. Έγινε νονά. Είχα χαρά μεγάλη και έπινε εγώ.
0: Κάτσε Μαρή να γίνει νονά. Έκλεισε τη συμφωνία. Έκλεισε τον τύπο.
1: Χέρια δώσαμε. Τελείωσε.
0: Κάτσε.
1: Τα μίλησα εγώ με το μωρό εκεί μέσα στην κοιλιά.
0: Και τι του πες.
1: Έτοιμο είναι να βγει. Το λέω άντε παιδί μου.
0: Άκουσε ότι θα είναι νονά η Μαρία και ήθελε να εξαφανιστεί να φύγει. Να βγω από τώρα να φύγω. Γιατί ρε μάνα μου το κάνει αυτό.
1: Ενοχλείς. Πολύ ενοχλείς. Κάθισα κιόλας και του μίλησα να ξέρει και τη φωνούλα μου. Να μιλήσουμε λιγάκι να τα πούμε. Τόσα πράγματα έχει.
0: Θα βγει το παιδί και θα λέει για τον καλό καρτοπειρατή.
1: Δεν ξέρεις ότι του μίλωσα για τον πειρατή.
0: Τι θα του παραμύθια θα του λέγεις του παιδιού, τι θα του λέγεις.
1: Προφανώς, λέτε.
0: Τι σου κάνει ο άντρας μου.
1: Πιστεύετε ότι με άκουσε. Αυτή τη στιγμή έχει αίσθηση της φωνής, της νονάς του.
0: Ναι, αφού θα βγει στο
1: μέλλον. Νονά Μαρία, σ' αγαπάω.
0: Με το που γεννηθεί το παιδάκι με το καλό, θα βγει και θα πει η νονά Μαρία που είναι.
1: Πού είναι η τρελή.
0: Πού είναι η νονά Μαρία.
1: Τέλειο.
0: Μην γίνεις κατσόχυρος.
1: Γιώργο με ενοχλείς.
0: Και γιορτάζω σήμερα.
1: Πού να ξέρω, λοιπόν. Χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Hugh Grant.
1: Ωραίος.
0: Με τον Μανώλη Γκλέζο, αλλά και με τον Τσαβλή.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Πασκάουαλ. Είναι ο Τσαβλή Πασκάουαλ.
1: Τι είναι αυτός? Ξαναρωτάω,
0: τι είναι αυτός?
1: Αυτός μήπως ανέπτυξε και βρήκε τα Πασκάλ, τη μονάδα μέτρησης.
0: Όχι, προπονητής ήταν Ισπανός.
1: Α,
0: απλά τον λέγανε Τσαβλή.
1: Τι τον λέμε τώρα εμείς σήμερα?
0: Έτσι, μ' άρεσε το όνομά του. Πειράζει.
1: Α, για το όνομα.
0: Για το όνομα. Σαν σήμερα το 1984 δημιουργείται η Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1982 η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου της Αθήνας με βολή 70-0,2. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Άλλα είναι. Πες και άλλα γόρι.
0: Να μαθαίνουμε και δύο πράγματα.
1: Θα θυμάσαι μετά από 5 λεπτά.
0: Εσύ δεν κάμα δεν κάτσε. Τα ακούς δεν τα θυμάσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι ήσουν και στο σχολείο, ε.
1: Νιστάζω. Δάσκαλε. Νιστάζω. Είχαμε καλεσμένους εχθές.
0: Εθνική μέρα αρκουδάκι σήμερα. Πάρτε ένα αρκουδάκι και τα αρκουδάκια της αγάπης. Τα θυμάστε? Τα αρκουδάκια της αγάπης.
1: Εννοείται.
0: Ήξερε τα αρκουδάκια της αγάπης και όχι το Highlander. Ίδια εποχή ήταν.
1: Όχι, αποκλείται. Τα αρκουδάκια της αγάπης τα έπαιζε το Star κάθε πρωί, κάθε Σάββατο στις 7 παρατέταρτο.
0: Και εθνική μέρα σνίτσελ. Οπότε δίπλα στο αρκουδάκι έτρωγες και ένα σνίτσελ. Ή ένα ψητό κοτόπουλο, γιατί είναι εθνική μέρα ψητού κοτόπουλου σήμερα. Ναι. Σουντόκου, Έλληνες ποτέ?
1: Έλληνα, ακόμα λύνω.
0: Εθνική μέρα σουντόκου.
1: Έχω το κινητό.
0: Εθνική μέρα σουντόκου. Παγκόσμια ημέρα, αυτό δεν ξέρω γιατί, αλλά να το κάνουμε ρε παιδιά. Είναι παγκόσμια ημέρα, κάντε δώρο μια μπύρα σε έναν ιερέα. Θα δεις έναν μπαμπά και ράσε τον
1: ιερό. Και έχουμε και ιερείς εδώ πολλού στην παρέα μας. Πάτερ Ιερόθε, έλα Γκέλ Μπουρντά να σε κεράσουμε μια μπυρίτσα. Ο Πάτερ Τιμόθεος επίσης να πει τις ευλογίες σας.
0: Επίσης και μια μέρα που δεν αρέσει καθόλου στη Μαρία.
1: Τι?
0: Εθνική μέρα ησυχίας.
1: Γιατί να έχουμε ησυχία?
0: Κάντε ησυχία, να ηρεμήσει το κεφάλι μας.
1: Με φέρνεις εδώ πέρα για να μιλήσουμε και να κάνω ησυχία?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, μπορείς κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα να κάνεις ησυχία, μπορείς?
1: Μπορώ, βεβαίως.
0: Όταν φεύγεις από εδώ, ε?
1: Ναι.
0: Όταν είσαι εδώ και τι κάνεις φασαρία?
1: Έτσι να γίνεται, ρε παιδί μου, να έχουμε κάτι να συζητάμε.
0: Ησυχία.
1: Φαντάζεσαι να ήταν όλα ήσυχα. Σαν νεκροταφείο θα έπρεπε να το
0: πω. Ωραία, δεν νιστάζεις.
1: Όταν έχει ησυχία, νιστάζω πολύ.
0: Θα σου βάλω τώρα τον Νίκο Απέργη. Ναι. Προλαβαίνεις να ξαπλώσεις λίγο στον καναπέ και να κάνεις ησυχία.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning,
2: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και

0: κάτι ακόμα. Αυτό το καιρό, στον Μπαλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Μπαλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Καλημέρα.
8: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να σας πω μια μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Ο εξωτερικός χώρος μας δεν είναι μόνο για τις μέρες που έχει 35 βαθμούς. Όχι, είναι και για το φθινόπωρο φυσικά. Και με μια σωστά μελετημένη πέργολα ή ένα G-Zip Vertical System, το οποίο το φέρνει ο Θανάσης Ρώσης, μπορείς να το αξιοποιήσεις για μεγαλύτερο διάστημα. Δηλαδή, θα μπορέσεις τώρα που αρχίζει με δροσούλα και ίσως μπορεί και να βρέξει, να ρίξει κάποια τσουρτσούρ που λέει και ο Γιώργος, να βγεις έξω, ρε παιδί μου, να έχεις την πέργολά σου και να είσαι πραγματικά σαν να είναι σε ένα ανοιχτό δωμάτιο. Ο Θανάσης Ρώσης αναλαμβάνει κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους σε Αθήνα και Εύβοια με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798 και στο www.rosis.gr.
2: Λοιπόν, ωραία δρόση εχθές μπορώ να πω, γιατί ήμουν πλατεία και φύσα και κόντευε να μπουντιάσουμε ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ένιωσα
2: χειμώνα.
1: Σιγά.
2: Πλάκα κάνω. Η θερμοκρασία σήμερα πολύ ωραία θα κοιμανθεί για την πόλη τη Καλκίδα. Παιδιά, μέγιστη 30 βαθμού Κελσίου. Ωραία δροσερά θα είναι και το βραδάκι μα. Από αύριο ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασία που το Σαββατοκύριακο φτάνει 36 με 37 βαθμού Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ετοιμαστείτε για ακόμα κανένα μπανάκι να πάτε σε καμία παραλία να λιώσετε. Η Αθήνα σήμερα μέγιστη 33 βαθμού Κελσίου. Σαββατοκύριακο φτάνει 37. Και η Θεσσαλονίκη πιο δροσερή σήμερα με 28 μέγιστη θερμοκρασία.
1: Καταπληκτικά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έπρεπε να ήμουν σήμερα. Λοιπόν, η μέρα δίνει αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και διάθεση για κοινωνικότητα, ενώ περίπου το απογευματάκι θα κάνει το κλίμα πιο πρακτικό και οργανωμένο. Έτσι, περισσότερη προσοχή, δίδυμη καρκίνη, παρθένη και ηχθείες.
2: Κοίτα, μπορεί να πας και στο Μέτσοβο άμα θες.
1: Πω,
2: τώρα έχει 14.
1: Πω, καταπληκτικό.
2: Και μέγιστη παιδιά. Θερμοκρασία 25.
1: Ωρε φίλε, μην μου κάνεις τέτοια. Πολύ ωραία.
2: Ωραία, σε λίγο το πηδημένο ζώδι τη ημέρα.
1: Σε λίγο πάμε στο Μέτσοβο.
2: Ένα μετσοβόνε.
1: Μια τέτοια εκπομπή έπρεπε να είμαστε.
2: Ένα μετσοβόνε τώρα.
1: Μετσοβόνε ο άλλος πρωί.

0: Νίκος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο θα επιδύσει και σήμερα η Μαρία, κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καταλάβεις ποιο από τα 12 θα επιδύσει. 2-10-300-104-8.
2: Σκορπιέ, μια συνεργασία ή μια σχέση μπορεί σήμερα να σου προσφέρει σημαντική στήριξη και να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με μεγαλύτερη ωριμότητα. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, η μέρα μπορεί να φέρει αρκετές συζητήσεις, ιδέες και επαφές, όμως χρειάζεται να αποφύγεις το να ανοίξεις περισσότερα μέτωπα από όσα πραγματικά μπορείς να διαχειριστείς. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια μου, όχι να το πενευτώ, αλλά έχουμε τη Σελήνη ακόμα μία μέρα στο ζώδιό μας και μας βοηθά να βγάλουμε προς τα έξω τη δημιουργικότητα, τη γοητεία και την αυτοπεποίθησή μας. Ενώ μια καλή επαφή μπορεί να σου δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Η μέρα μας 1-10. Εγώ και ρε.
1: Καλέ.
2: Η μέρα σε βοηθάει να καταλάβεις καλύτερα ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σου και ποιοι απλώς καταναλώνουν την ενέργειά σου. Μια σημαντική επαγγελματική επαφή ή μια συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Η μέρα σου 1-8. Ψαράκια, η ημέρα σε καλεί να βρεις μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεσαι εσύ και σε αυτά που ζητούν συνεχώς οι άλλοι από εσένα. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, μπορείς σήμερα να ασχοληθείς με το σπίτι, την οικογένεια ή μια πρακτική υπόθεση που χρειάζεται επιτέλους να τακτοποιηθεί χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει να τα προλάβεις όλα. Η μέρα σου 1-8. Τοξότη, μια πρόσκληση, μια μετακίνηση ή ακόμη και μια επαγγελματική πρόταση μπορεί να σου ανοίξει έναν δρόμο που μέχρι τώρα δεν είχες υπολογίσει. Η μέρα σου 1-9. Παρθένε, όσο περνάει η μέρα, η ενέργεια σε βοηθά να οργανωθείς καλύτερα και να ασχοληθείς με πράγματα που χρειάζονται πρακτική λύση. Ειδικά σήμερα στο ζώδιό σου, Παρθένε μου, η μέρα σου 1-7. Ζυγέ, οι σχέσεις και οι κοινωνικές σου επαφές μπορεί να λειτουργήσουν πολύ θετικά σήμερα, ενώ μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να εκφράσεις κάτι που κρατούσες μέσα σου. Η μέρα σου 1-9. Κρυέ, η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και μπορείς να απολαύσεις περισσότερο τη δημιουργικότητα, το φλερτ και τις όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς. Η μέρα σου 1-9. Και υδροχόε, μια κοινωνική επαφή σήμερα μπορεί να σου φέρει μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική ή προσωπική ευκαιρία, ειδικά αν είσαι ανοιχτός σε νέους ανθρώπους και διαφορετικές προτάσεις. Η μέρα σου 1-9.
1: 2-10-300-104-8. Ένα ζώδιο επιδίθηκε. Ποιο είναι άρα γι' αυτό για να κερδίσει υπέροχα δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? Καλημέρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Καρκίνος.
1: Και τι πηδήσαμε?
3: Στον καρκίνο.
2: Έχεις μεγάλο δίκαιο.
1: Μπράβο, Χριστίνα μου. Θες να μάθεις επαγγελματικά, θες να μάθεις επαγγελματικά, αισθηματικά, τι θα θέλεις να μάθεις?
3: Ναι, γιατί περιμένω μια αύξηση.
1: Α, περιμένει μια αύξηση, ορίστε.
2: Να το δούμε λίγο στα κοιτάπια μας εδώ.
1: Μείνε στη γραμμή σου και άκου το ζωδιάκι σου, Χριστίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ουψ.
1: Δεν θα πάρεις τίποτα, Χριστίνα, κλείστο.
2: Η μέρα, Χριστίνα, ακούς, να ακούσεις. Η μέρα σε βοηθά να ασχοληθείς με τα οικονομικά σου που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Αλλά προσπάθησε, λέει, να μην κάνεις έξοδα, λες και το ξέρε.
1: Κινήσεις
2: μόνο και μόνο επειδή θέλεις να νιώσεις καλύτερα. Μια αλλαγή που θα προκύψει μέσα στην ημέρα μπορεί αρχικά να σε αγχώσει. Όμως κράτα ψυχραιμία, θα βρεις γρήγορα τον τρόπο να τον αντιμετωπίσεις. Η μέρα σου 1-6.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Τόση δίαιτα, λέει ο Σάκης, έκανες μαράκι μου, ναι, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σαν το φαγητό δεν έχει στη ζωή. Το καλό φαγητό μας έχει απομείνει πλέον. Άμα είναι να το στερηθούμε και αυτό, πάει καήκαμε και έχει μεγάλο δίκιο. Γι' αυτό τρέχουμε κατευθείαν στον Αλιμπινίση και κάνουμε super duper παραγγελιά. Η οποία ξεκινάει.
2: Φάτε.
1: Όχι, ρε φίλε, έχω πάρει τώρα σε 38 παντελονάκια να φορέσω.
2: 38?
1: Ναι.
2: Νούμερο.
1: Ναι.
2: Έλα ρε.
1: Τόσα πολλά έχω πάρει να μην μείνω έτσι το χειμώνα.
2: Εγώ χωρώ 32.
1: Λοιπόν, για να παραμείνεις στο 38, εσύ που ακούς γυναικάρα μου, σου είναι κοντά σίγουρα, σαν ψαράδικο θα σου είναι.
2: Θα κάνω το προσκοπάκι.
1: Παίρνεις τώρα παραγγελία. Παίρνεις μια καταπληκτική σπανακοτηρόπιτα. Μπορείς να ξεκινήσεις και με λουκανόπιτα, αλλά μπορείς να καταλήξεις σε cupcake ή σε γεμιστά κρουασάν με πραλίνα που κάνει κράτς. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την κρουασαντερή που ανοίγει η Jay Tooney εκεί πάνω. Θεέψη, παίρνεις τον Αλιμπινίς και στο φέρνεις την πόρτα σε φαρμακίδου 1. 22-2-10-64-36. Τι έπαθες?
2: Τι ανοίγει η Tooney?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
2: Ναι, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: η Jay Tooney σήμερα κάνει εγγένεια στο Παρίσι.
2: Άντε, μπράβο.
1: Κρουασαντερή στη Μονμάρτη.
2: Α, θα και αυτά τα μεγάλα που ανεβάζουν story, κάτι κρουασάν τόσα με το συμπάθειο που σκάνε και κάτι κούπες του καφέ τεράστιες.
1: Μπορεί, μόλις πάω θα σε ενημερώσω. Τι έγινε λοιπόν εχθές?
2: Τι έγινε?
1: Χθες στέλνει, τη στέλνουν τη Tooney στα social της, ότι έρχεται και ο Μητσοτάκης αύριο που έχει συγγένεια εσύ στο Παρίσι.
2: Α, και τα εγγένεια πάει.
1: Και αυτή ανεβά. Όχι, πάει για.
2: Α, γι' αυτό είδα.
1: Έχουν χώρες.
2: Α, γι' αυτό είδα οι φωτογραφίες στο Μητσοτάκη.
1: Μπράβο.
2: Άντε,
1: λοιπόν,
2: ρε.
1: Και τι γράφει η Tooney για πλάκα, πού να φανταστεί. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε τα μηνύματα, αλλά έμαθα ότι ο κύριος ο πρωθυπουργός μας έρχεται στο Παρίσι. Ελπίζω να μην έρθει στα εγγένεια. Δεν τον κάνει τάγκ, δεν τον κάνει τίποτα. Και τη στέλνει.
2: Την κάνουν τάγκ από κάτω.
1: Το κάνει ριπόστ ο Μητσοτάκης και λέει, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, κυρία Tooney μου.
2: Πάει το μαγαζάκι, το κλείσαμε. Ακόμα δεν ανοίξαμε.
1: Και νόμιζα, παιδιά, ότι όταν το διάβασα σήμερα το πρωί, ότι ήταν τύπου Λούμπεν, ρε παιδί μου. Πολύ ψέμα. Αλλά εδώ τα παιδιά μου λένε, όχι, έγινε στα αλήθεια. Ζούμε και τέτοια πράγματα.
2: Άλλαξε η ημερομηνία εγγενείων. Tooney, άλλαξε η ημερομηνία εγγενείων. Δεν γίνεται δουλειά.
1: Είναι, νομίζω, μια καινούργια σχέση γεννιέται εδώ πέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης με Jay Tooney.
2: Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι προάγγελος να τη δώσει κανένα υπουργείο.
1: Τι?
2: Άμα βγει ξανά πρωθυπουργό στις εκλογές.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
2: Ξέρω
1: με
2: εγώ.
1: Την Tooney, αυτή που δεν δηλωθήκαμε για τον τουρισμό 2026, νομίζω θα βγαίναμε, ρε παιδί μου.
2: Στο Υπουργείο Τουρισμού θα την πήγαινε δηλαδή.
1: Πού δεν πήγαινε?
2: Όλοι θα πήγαιναμε Ντουμπάι. Δεν έχουμε άλλο να πάει.
1: Μαλδίβες και Ντουμπάι. Δεν χρειάζεται να πάμε κάπου αλλού.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλη μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
7: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
6: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: αίσθηση του θηρίου σήμερα ήταν πάρα πολύ απλή. Το 16%. Δεν λέω τίποτα. Άσε με ρε πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε
0: πουλάκι μου. Ναι, άσε με ρε πουλάκι μου.
1: 2-10-300-104-8. Σπάστε ακόμα μία μέρα, παρακαλώ πάρα πολύ, το τηλεφωνικό, γιατί η ερώτηση είναι καταπληκτική. Είμαστε σήμερα με το 16%. Θα παίξουμε. Μικρό ποσοστούλι. Εδώ στην Ελλάδα μας έγινε η έρευνα. Ο ερευνητής που έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση, παιδιά, την έβγαλε προχθές. Άρα είναι ζεστή.
0: Πολύ δουλειά είχε.
1: Άρα το 16% παιδιά είπε ότι αυτό το φαγητό προτιμάει να το παραγγείλει απ' έξω το βράδυ. Ποιο είναι αυτό? Η έρευνα στην Ελλάδα. Μην μου αρχίζετε και μου λέτε και μπάμπια. Δεν μας νοιάζουν παιδιά, αυτά τα έξω
0: το δύσκολο
1: εξωτερικό.
0: Δεν είναι να πούμε πίτσα, να πούμε σουβλάκι, να πούμε μπέργκερ, να πούμε όλα αυτά. Μπράβο. Αλλά θέλει να πούμε συγκεκριμένα. Αν πει σουβλάκι, τι σουβλάκι?
1: Όχι.
0: Τι όχι, τώρα μας έλεγες για τον μπέργκερ τι έχει μέσα.
1: Όχι, άμα μου πεις γύρο χοιρινό σε πίτα, δεν θα σε ρωτήσω τι βάζεις μέσα.
0: Άμα είναι απ' όλα, άμα δεν είναι σκέτο, αν
1: τι
0: είναι ορφανό.
1: Με νοιάζει όμως άμα μου πεις μακαρονάδα, τι μακαρονάδα. Α, με νοιάζει αν μου πεις μπέργκερ, τι μπέργκερ. Και με νοιάζει αν μου πεις πίτσα, ποια πίτσα.
0: Ποια πίτσα. Ελάτε, παιδιά, Βουλγαρία,
1: Ρουμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε. 2-10-300-104-8. Το 16% είπε ότι αυτό το φαγητό προτιμάει να το παραγγείλει απ' έξω για να το φάει το βράδυ στο σπίτι. Η ερώτηση έγινε φέτο στην Ελλάδα.
0: Ελλάδα, τι πάει. Παράγγε, μεξικάνικο.
1: Πάμε να ξεκινήσω. Θες να μου πεις 5-10.
0: Hot dog.
1: Hot dog, ε?
0: Hot dog.
1: Πώς το τρως το hot dog?
0: Με λουκάνικο.
1: Όχι με πατάτα, εννοεί χωρίς πατάτα.
0: Το κλασικό hot dog, έτσι, μουστάρδα, λαχανοκαρότο.
1: Λαχανοκαρότο στο hot dog δεν βάζει ποτέ κανένα.
0: Τι λέει, Μαρή, ενώ βάζει πατάτες.
1: Όχι.
0: Το κλασικό hot dog.
1: Το κλασικό hot dog είναι ψωμάκι, χωριάτικο λουκάνικο.
0: Όχι χωριάτικο, Φραγκφούρτης.
1: Ή χωριάτικο λουκάνικο.
0: Φραγκφούρτης.
1: Δεν πάω κόντρα. Μαγιονέζα και κέτσαπ μουστάρδα. Αυτό είναι. Τέλος. Και αλατορίγανη. Αλλά το πιπερίγανο.
0: Αυτή δεν είναι σουβλάκι.
1: Αλλά το πιπερίγανο πάντα καλά, υπάρχει εκεί στην άκρη να βάλεις. Και μπούκοβο, μπούκοβο.
0: Χοντόξ λέει μετά. Καλημέρα. Ωραίο. Γιώργαρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι παραγγέλνει το 16% το βράδυ που έχει έτσι μια λιγούρα?
2: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι συσκευαστή πίτα.
0: Ναι.
2: Με. Λουμέ, κεμπάπ, γύρω, πατάτες.
1: Κεμπάπ και γύρω, πραγματά,
2: και το άλλο είναι
0: ωραίο.
2: Πίτσα με γύρω χοιρινό.
0: Είσαι αδελφός, ξέρεις να τρως, αδελφέ. Πίτσα με γύρω χοιρινό, τέλεια.
1: Και αυτή σε... Ωραία, ακούστε λίγο, άμα δώσω στο σκεπαστή κουβά και κουβά στην πίτσα, πάει να πει ότι ο συνδυασμός ήταν χάλια, να ξέρετε.
0: Τι λέει, έχεις φάει.
1: Ρε, να σας πω κάτι, Γιώργο, με ποια απάντηση θα παίξεις?
2: Είναι μια
0: χαρά. Γούστα είναι αυτά, αγάπη μου. Σε πειράζει τι τρώμε.
1: Ωραία. Με ποια απάντηση, Γιώργο μου, θα παίξει?
2: Λοιπόν, θα παίξω με τη σκεπαστή πίτα, με το κεμπάπ, με τα τσατζίκια, με όλα μέσα.
1: Σκεπαστή με κεμπάμπ, έτσι είπε ο Γιώργος. Να ξέρετε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι απαντήσεις που θα δώσετε. Τι έχει μέσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Εγώ θα πάρω μια ξεσκέπαστη. Εσύ πάρε σκεπαστή, εγώ θα πάρω ξεσκέπαστη. Καλημέρα, Μαρίνο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι παραγγέλνει το 16% το βράδυ που έχει έτσι λιγούρες?
3: Εγώ πιστεύω κινέζικο.
1: Κινέζικο, όταν λες κινέζικο, πάμε σε noodles ή πάμε σε sushi?
3: Sushi.
1: Sushi,
0: ή γαρίδα butterfly.
1: Μαρίνο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι φθηνό αυτό που παραγγέλνουμε ή είναι...
1: Ωραία. Κυμαίνεται, να πω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα στα μαγαζιά τι τιμή δίνουν, από 8 μέχρι 13 ευρώ.
0: Το ένα τεμάχιο.
1: Αυτό που θα φας.
0: Άρα 8 ευρώ,
1: πολύ, ε.
0: Πίτσα δεν είναι. Δεν υπάρχει πίτσα με 8 ευρώ, μόνο αν πάρεις κομμάτι.
1: Τι λες καλά.
0: Ποιος έχει πάρει ολόκληρη πίτσα 8 ευρώ?
1: Ναι.
0: Τι είμαι, κουπόνι?
1: Γιώργο!
0: Δεν έχω βρει πίτσα και μαργαρίτα που παίρνω του γιού μου. 8 ευρώ δεν έχω δώσει.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο. Το 16% είπε ότι αυτό προτιμάει να παραγγείλει απ' έξω σε έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο φίλο το Λίνο που στέλνει. Υπάρχει Γιώργο με 8 ευρώ πίτσα ολόκληρη? Στείλει μας πού?
1: Πού ξέρω τι υπάρχει.
0: Θέλω να μάθω. Καλημέρα, Πόπι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πόπι. Για πες ρε Πόπι.
1: Καλώς ήρθες, Πόπι, στην παρέα μας. Είσαι καινούργια παίκτρια.
4: Ναι, ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Ναι, ναι.
1: Ναι, από πού? Από πού είσαι? Πού είσαι εσύ?
4: Αθήνα.
1: Αθήνα, πάμε, Πόπι μου, πάμε να πεις απάντηση.
0: Πόπι.
1: Πόπι.
0: Τι παραγγέλνεις, Πόπι?
4: Club.
0: Club sandwich.
1: Club sandwich, πολύ.
4: Το κλασικό
1: ωραία.
4: Club sandwich.
1: Μπράβο. Εγώ θέλω να αρχίσετε να παίζετε με κλασικές απαντήσεις, εντάξει. Μην μου πείτε περίεργα πράγματα, γιατί κάπου στο κλασικό κινείται η σωστή απάντηση. Πόπυρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Πόπη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Ελάτε, παιδιά, πάμε να μαζευτούμε να δούμε τι παραγγέλνει το 16%.
1: Έχω δώσει για εσάς που παρακολουθείτε και είστε φανατικοί. Έχω δώσει πολλές μικρές βοήθειες. Αν τις ενώσετε μαζί, θα καταλάβετε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Δεν τις θυμόμαστε.
1: Και είναι και αλμυρό το φαγητό. Ψάχνω φαγητό, όχι γλυκό. Εντάξει.
0: Ωραία, κρέπα.
1: Κρέπα, τι κρέπα.
0: Ζαμπόν τυρί με μαγιονέζα.
1: Α, κρέπα ζαμπόν τυρί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Γρήγορη.
1: Ελάτε να παίξετε.
0: Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι παραγγέλνεις όταν έχεις τις λιγούρες το βράδυ και ξεκινάει από 8 ευρώ.
5: Συνήθως και συχνά σκεπαστή.
0: Σκεπαστή.
1: Σκεπαστή.
0: Με
1: μου
0: τι
1: αρέσει
0: μέσα?
1: Η απάντηση.
0: Με γύρο χοιρινό κοτόπουλο, τι.
5: Με κοτόπουλο.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Σκεπαστή με κοτόπουλο είναι η απάντηση. Νίκο, τι σως θα βάλεις μέσα στη σκεπαστή?
0: Μαγιονέζα που βάζουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και
0: σως κοτόπουλο.
1: Γύρω χοιρινό βάζουν στη σκεπαστή συνήθως.
5: Έχεις πάει. Ό,τι βάζουν αυτοί τώρα εκεί.
1: Τυροκαυτερή. Εγώ τυροκαυτερή θα βάζα τώρα με τον κοτόπουλο εκεί που λέει.
0: Πάλι στην πείνα θα βρει.
1: Νίκο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά, κοτόπουλο, γιοκ. Ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Υπάρχει σκεπαστή με κεμπάμπ, σκεπαστή με καλαμάκια χοιρινά. Υπάρχει όλα τα σκεπαστά. Τα βάζουν μέσα.
1: Εγώ έδωσα μια μικρή βοήθεια και είπα, ψάχνω κάτι κλασικό. 16% τρελαίνεται να αγοράζει delivery αυτό το βράδυ. Τι είναι αυτό?
0: Πατάτες τηγανητές.
1: Ναι.
0: Με τσένταρ και μπέικον.
1: Ο φαγητό ψάχνω πιο ολοκληρωμένο. Υπάρχει μέσα τσιτσί.
0: Ωραία, μπριζόλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μια μπριζόλα.
1: Δεν παίζει.
0: Στέφανε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Στέφανε. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16%?
6: Παιδιά, εγώ θα πω πατσά.
0: Πατσά.
1: Πατσά.
0: Έχει delivery πατσά.
1: Σου φέρνει delivery πατσά. Πού?
6: Βέβαια, Σαλονίκη.
1: Σαλονίκη! Oh,
0: δεν τους χύνεται.
1: Τα καλύτερα έχουν και το στέλνουν μάλλον σε ωραία πλαστικά ποτηράκια δοχεία. Τέλειο είναι, Στέφανε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Δεν ψάχνω κάτι σε σου
6: πολύ. Καλημέρα. Έχασες.
0: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα. Μήπως ρε θηρίο παραγγέλνουν καμιά Σίζαρ σαλατούλα.
1: Κλασικά ψάχνω,
0: άρα. Κλασικό είναι, δεν παίρνει μια Σίζαρ, δεν είναι
1: κάτι. Κάτι λάθος, ό,τι είπες. Πάρτε να παίξετε. Πολύ ωραίες απαντήσεις έχει δώσει ο Γιώργος.
0: Vivian.
7: Ναι.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Από πού είσαι εσύ, καινούργια παίκτριά μας?
7: Εγώ είμαι από την Αθήνα.
1: Πολύ ωραία. Vivian, είμαι πανέτοιμη να ακούσω. Τι πιστεύεις ότι έχει πει το 16%?
7: Νομίζω ότι έχει πει αλμυρή κρέπα.
1: Τι έχει μέσα η αλμυρή κρέπα?
0: Αλάτι.
7: Τυρί, ξέρω εγώ. Τυρί, ζαμπόν, γαλοπούλα, ναι. Τέτοια.
1: Πολύ ωραία. Μου αρέσει.
0: Καλά. Κάποια σος για να γλιστράει.
7: Πατάτε.
1: Πατάτες.
0: Πατατούλα σωστή.
7: Σίγουρα, υποχρεωτική.
1: Τι ναι. Σως.
7: Καμιά κοτοπουκιά, παίζει.
0: Έτσι.
1: Τι σως. Ναι.
7: Δεν ξέρω, μία ροζ, μία κάτι.
1: Τι, εσύ τι βάζεις?
0: Μία κολοσσός βάζω εγώ.
1: Τι απαράτα μας, Γιώργο. Βίβιαν μου, κοριτσάρα μου, καλώς ήρθες στην παρέα του θηρίου. Και μόλις έφαγα ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
7: Ροζ κουβάς, θα δεις.
1: Φιλάκια. Βίβιαν,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι παραγγέλνει το 16% όταν παραγγέλνει στο σπίτι?
8: Επειδή στο σπίτι είναι λίγο δύσκολο, το έχουμε συνήθως να το κάνουμε. Υπόθηκε κοντοσούβλι χοιρινό.
0: Κοντοσούβλι χοιρινό, όχι, δεν έχει υποθεί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
8: Μερίδα κοντοσούβλι ή κοκορέτσι. Ένα από τα δύο. Τώρα με το κοντοσούβλι θα παίξω.
1: Τα παίρνω και τα δύο, Νίκο. Νίκο, άκου. Θα πάρω και το κοντοσούβλι και το κοκορέτσι σαν μία απάντηση, γιατί μου αρέσει και κάπως ήταν μαρχαιριά στην καρδιά. Θα ήθελα πολύ ένα ωραίο ψητό, έτσι καλοψημένο.
8: Ωραίο είναι.
1: Αχ, με ένα γαλοτήρι εκεί στο μέτσοπο τώρα που έχει 14 βαθμούς. Νίκο, ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Πάλι θα μα ανοίξει η όρεξη.
1: Πεινάσαμε, παιδιά, σήμερα.
0: 2-10-300-104-8. Το 16% είπε ότι παραγγέλνει αυτό στι βραδινέ του λιγούρε.
1: Ναι, το 16% που έγινε, παιδιά, η ερώτηση αυτή παίχτηκε το καλοκαίρι. Ρωτήσανε ποιο είναι το delivery που θέλεις. Απάντησε το 16% αυτό το φαγητό. Και είπα κλασική απάντηση, είναι, δεν είναι κάτι super duper wow.
0: Καρμπονάρα.
1: Ωραία, ζυμαρικό, μου αρέσει.
0: Μια μακαρονάδα με κιμά.
1: Ωραία.
0: Κλασικό φαγητό.
1: Τέλεια.
0: Μια πουτανέσκα.
1: Α, πήγε παρά 10. Θα πω, παιδιά, θα δώσω μια σοβαρή βοήθεια, Γιώργο. Είσαι έτοιμος?
0: Όπα, πάμε.
1: Ο Γιώργος έχει δώσει τη σωστή απάντηση. Ο Γιώργος μέσα σε αυτά που είπε καθ' όλη τη διάρκεια τώρα του 20 λεπτού έχει πει σωστή απάντηση.
0: Τα έγραψε κανένας? Κανένας. Ειρήνη.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16%?
9: Αν και δεν το τρώω, μήπως είναι σούσι.
0: Σούσι.
1: Σούσι μου αρέσει καταπληκτικά. Το τρώω πάρα πολύ. Ειρήνη, γιατί δεν τρως το σούσι, ρε φιλενάδα?
9: Δεν τρώω.
1: Δεν τρώω.
9: Διάφορα τέτοια.
1: Ειρήνη μου, είσαι
9: πολύ περίεργη.
1: Το κατάλαβα. Είσαι καινούρια παίκτρια όμως και μαζί μας θα γίνεις καταπληκτική. Θα τρως και σούσι στο τέλος. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από τη Φαλκίδα.
1: Καλώς ήρθες, καιρός κουβάς, είναι δικό σου. Έχασες.
0: Το σούσι δεν κερδίσε κανείς. Γεια σου, Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Κωστή μου.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16% στις βραδινές λιγούρες?
10: Εγώ θα έλεγα μια καρμπονάρα. Με την μπόλικο τυρί από πάνω.
0: Ναι. Έτσι.
1: Μου αρέσει η καρμπονάρα. Με τι σπαγκέτι η νούμερο?
10: Του φιλέ. Το νούμερο, εντάξει, αυτό το λεπτό. Τι να σου πω τώρα, όχι
1: θες.
10: Το τελείως λεπτό.
1: Έτσι ρωτάω εγώ για τη δικιά μου την απορία.
10: Εντάξει, κουβά θα πάρω, αλλά εντάξει, λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θέλω με λιγκουίνι στη μακαρονάδα μου. Μου αρέσει.
0: Εμένα μου αρέσει η καρμπονάρα με φιδέ.
1: Είσαι βλάκας.
10: Okay.
1: Ας πούμε, εμένα μου αρέσει να τρώω πάρα πολύ δηλαδή τα μακαρόνια με κιμά με του παστίτσιου το μακαρόνι.
0: Είσαι ζόμπι.
1: Μου τη δίνεις, άντε, γεια.

0: Εγώ λέω μία πίτσα μαργαρίτα, 8 τεμάκια.
1: Ωραία, άρα κειμενόμαστε και στο σωστό το τιμοκατάλογο που είπα, 8 με 13 ευρώ. Πίτσα μαργαρίτα και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αλέξανδρε. Έχασε!
2: Δεν πειράζει, παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει σιγούλια. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα, μορφάκια μου, τι κάνετε?
1: Μανάρι μας, είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ?
2: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16% και είπε το θηρίο ότι το είπα σε αυτές τις απαντήσεις που έλεγα καθ' όλη τη διάρκεια. Πάει κάπου το μυαλό σου.
3: Εγώ αυτό που λέει η Μαρία, κατευθείαν το μυαλό μου από την πρώτη φορά που το είπε, μου πάει το μυαλό μου καρμπονάρα.
2: Με τι μακαρόνι, γιατί ρωτάει το θηρίο?
1: Όχι τώρα, την Κωνσταντίνα δεν θα τη ρωτήσω. Μακαρόνι, γιατί? Ξέρω ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ. Θα θέλει και εκείνη να είναι κάτι σε πλατή και να το νιώθει την ώρα που το μασάει.
2: Παπαρδέλα.
1: Πολύ ωραία, Γιώργο μου. Μην είσαι βλάκας. Κωνσταντίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
3: Φιλιά,
2: φιλιά, φιλιά. 2-10-300-1048. Σίζαρ έχω πει. Μπριζόλες έχω πει. Hot dog έχω πει. Μεξικάνικο έχω πει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι άλλο έχω πει.
1: Μεξικάνικο δεν είναι φαγητό.
2: Δεν είπα συγκεκριμένο.
1: Μπράβο. Εσύ το έχεις πει συγκεκριμένο το φαγητό.
2: Το πας συγκεκριμένα, ε.
1: Τσακ, ακριβώς στη μέση.
2: Κρέπα με ζαμπόν τυρί, είπα απλή. Τι άλλο, Αλεξάνδρα?
4: Εγώ θα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες ρε, Αλεξάνδρα.
4: Κρέπα γλυκιά.
2: Τέλεια. Είσαι φίλη μας.
1: Αλεξάνδρε, είσαι εκτός θέματος. Είναι κάτι αλμυρό. Αλεξάνδρα μου, θες να πεις κάτι αλμυρό γρήγορα, γρήγορα ή σε στέλνω?
2: Πες μια απλή κρέπα σαν ποντήρι.
1: Κρέπα δεν είναι τίποτα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αλεξάνδρα. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, Αλεξάνδρα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048, Βιργινία.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βιργινία μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16%?
5: Λοιπόν, μέσα σε δύο.
1: Ναι.
5: Λίγο η τιμή, λέω, με πειράζει, αλλά εντάξει, το βρίσκουμε αυτό που, ναι, αυτό που παραγγέλνω εγώ και θα πω σαλάτα Σίζαρ.
1: Ναι, 8 με 13 ευρώ,
5: έχει,
1: παιδιά.
5: Έχει και τυφή, είναι και αλμυρό.
2: Έχει με 8 ευρώ την ατομική, τη μικρούλα που
1: καλή,
2: δεν είναι.
1: Πας καλά, εννοείται ότι είναι.
2: Σαν πορδούλα που είναι, μια σταλιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά, τι να πάρεις μια πίτσα, τι να πάρεις μια σαλάτα. Την ίδια τιμή πληρώνεις. Βιργινία μου, που είσαι η καλύτερη συνάδελφος εκεί έξω, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Βιργινία. Καλημέρα, καλημέρα. Μαλμπόνα.
1: What the f... Τι?
2: Μαλμπόνα.
6: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα είναι τη χιλία κρεάτων.
1: Α, ωραίο. Είσαι εσύ, Νταρντάνα, είσαι Μαλμπόνα. Από πού είναι το όνομά σου, από πού βγαίνει?
6: Είναι ένα ποτάμι στην Αλβανία που λέγεται Μαλμπόνα.
1: Αχ, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μαλμπόνα, ποικιλία κρεάτων, εμένα με παίρνεις. Βάλε πιτάκι, βάλε τζατζίκι, φέρνω το γλυκό και κάνουμε τέλειο. Τέλειο πάρτι κάνουμε. Μαλμπόνα, ρόζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
2: Δεν πειράζει, ρε Μαλμπόνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μάριε.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες, ρε Μάριε, τι είναι αυτό που παραγγέλνουμε?
7: Για μπέργκερ το κάνω.
1: Τι μπέργκερ?
2: Με 8 ευρώ, τσίμπεργκερ.
7: Με μπιφτέκι, το κλασικό, το μεγάλο αυτό με τις πατάτες.
2: Big Mac.
7: Ναι, κάπως.
1: Μακ, μακ. Μάριε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Νηστική θα μείνουμε πάλι σήμερα. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα, Δέσποινα.
8: Μέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 16%?
8: Σουβλάκια.
1: Τι σουβλάκια? Τεμάχια, πίτα, γύρω, πίτα σουβλάκι, πίτα με τεμάχιο σουβλάκι. Δεν καταλαβαίνω. Πες ξεκάθαρα την απάντησή σου.
8: Τεμάχια.
2: Τεμάχια. 8
1: ωραία.
2: Ευρώ, 2, 4, 6, 8. 4
1: Πόσες
2: καλαμάκια.
1: Μερίδες παίρνω?
2: 4 καλαμάκια.
1: 4 καλαμάκια με λίγες πατατούλες.
2: Με 2 ευρώ. Δεν το πήγα 2,20. Με 2 ευρώ.
1: Τι ακρίβεια, παιδιά. Παλιά παίρναμε 6 σουβλάκια με 2 ευρώ. Τέλος πάντων, Δέσποινα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, βρε Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλή. Από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά,
1: φιλιά. Φιλιά πολλά.
2: Αγγελική.
9: Καλημέρα, εγώ πιστεύω ότι είναι hot dog.
1: Μπράβο,
9: hot dog.
1: Αγγελικούλα, μπράβο, μου, μπράβο, μωρό μου, όμορφο. Αύριο, μεθαύριο ξεκινάτε το σχολείο, ε.
2: Τι τη όλες και το θυμίζεις τώρα.
1: Τέλεια. Ρόσκοβας είναι δικό σου, Αγγελική. Έχασες.
9: Γεια σου.
1: Γεια σου, Αγγελική μου, καλημέρα. Κοριτσάκι μου.
2: Ειρήνη.
1: Ειρήνη.
2: Ειρήνη.
1: Ειμήν.
2: Χρήστο.
10: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πες τώρα, Χρήστο, τι παραγγέλνουμε?
10: Λοιπόν, εγώ θα πάω πάλι από την αρχή.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
10: Θα πω σκεπαστή με γύρο χοιρινό.
1: Με τι σως?
2: Γιατί παίζει ρόλο.
1: Θέλω να ρωτήσω.
2: Τζατζίκι, αφού είναι γύρω χοιρινό.
1: Με τζατζίκι. Μην μιλάς, το Χρήστο να παίξει, ρε παιδί μου, τον παίρνει. Με τζατζίκι,
10: θα πω με τζατζίκι.
2: Με τζατζίκι να είναι, τι να είναι.
1: Χρήστο,
2: δηλαδή,
1: από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Από Χαλκίδα.
1: Ωραιότερη σκεπαστή από πού?
10: Κότσο,
1: τα ξέρεις, Χρήστο μου. Πάτω ρε Χρήστο.
2: Τι πήραμε?
1: Πάτω την τύχη μου σήμερα.
2: Άντε, ναι, ναι, ναι, Χρήστο.
1: Να πάω στην αρχή και
2: θα μας

0: κεράσει τώρα η Μαρία.
1: Μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλου.
0: Θα μας κεράσει η Μαρία σκεπαστές. Εγώ μια ξεσκέπαστη. Λοιπόν, Χριστάρα μου, υπέροχα δώρα για εσένα, σε περιμένουν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρήστο, παίρνα λίγο από θυμόν 53 να σου πω δυο λογάκια.
0: Τι έγινε θηρίο μου στο 56.
1: Έλα, παιδιά.
0: Τσούζι, τσούζι και πονή.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες The Deuces. Μακίτα, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
8: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος να ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
0: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Με λίγα λόγια για εσένα που πας τώρα στα χτέλ και θέλεις να πάρεις το δικό σου πρωινό και θες να μπεις στο λεωφορείο και να κάνεις το δρομολόγιο σου πάρα πολύ ευχάριστα, έχουμε το Smile Bus. Είναι για εσένα εκεί για να σου δώσει τον καφέ σου, να σου δώσει το σνακ σου, να σου δώσει την κρύα σου σαλάτα, το σαντουιτσάκι σου, το νεράκι σου, ό,τι χρειαστείς για να κάνεις τη διαδρομή σου ακόμα πιο ευχάριστη. Επίσης, έχουμε και προϊόντα προσωπικής φροντίδας αλλά και αξεσουάρ για να μην σου ξεφύγει απόλυτος τίποτα. Στο Smile Bus τα χτέλ της Καλκίδας σε περιμένουν.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά με τα μηνύματά σας, τα όμορφα, με τις δικές σας καλημέρες στο 697-800-1048. Μπορείς να στείλεις και εσύ τη δικιά σου καλημέρα, είτε ηχητική, ή θέλεις να μας πεις κάτι. Εμείς είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το εδώ πέρα να το καθίσουμε, να το. Να του βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
0: Ναι, αφήστε μια. Πείτε μια.
1: Βγάλαμε και με το γιο.
0: Κάντε μια ερώτηση και εμείς θα αφήσετε το πάνω μας. Θα το, επεκτείνουμε εμείς.
1: Επεκτείνουμε. Εμείς θα το επεκτείνουμε.
0: Θα του δώσουμε ένα βάθος περισσότερο.
1: Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο το Σάκη.
0: Γεια σου, ρε Σάκη.
1: Ο οποίος πραγματικά δεν μας αφήνει ποτέ έτσι.
0: Μυστικούς.
1: Θα είναι ο λόγος, ρε παιδί μου, που θα παχύνουμε. Τελείωσε.
0: Άρε, Σάκη. Να σε
1: ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πάρα πολύ, Σάκη. Εκεί πάνω στο διδημότικο, στο διδημότικο στα σφαίρα. Φιλέ μεγάλο, να είστε καλά. 697-800-1048. Για τα δικά σας τα μηνυματάκια.
0: 29 βαθμούς Κελσίου φτάνει για την πόλη της Καλκίδας θερμοκρασία. Σήμερα από τις πιο δροσερές ημέρες. Από αύριο ξεκινάμε τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. 31 αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή 32. Σαββατοκύριακο, παιδιά, πάμε 35. Μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 32 σήμερα και αύριο συνεχίζει την άνοδο με 34, 35, 36. Και η Θεσσαλονίκη 28 και από αύριο που ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη από ό,τι μας λέει η Λιόλιο, αλλά είχα μια πορεία εγώ αν υπάρχει παγκόσμια μέρα μαλάκα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα ήταν πιο εύηχο.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί παγκόσμια μέρα του ψεύτη έχουμε και την 1η Απριλιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα γνωρίζετε, στείλτε ένα μηνυματάκι να με ενημερώσετε.
1: Είναι ο ίδιος ψεύτης την 1η Απριλιά.
0: Απλά έτσι από περιέργεια, άμα γνωρίζετε κι εσείς αυτή την παγκόσμια μέρα ή υπάρχει διεθνής ημέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Επειδή είμαστε πολύ εκεί έξω, γι' αυτό το λέω. Δυστυχώς Θοδωρή, η Μαρία δεν το σηκώνει, πάμε στο επόμενο παρακαλώ.
1: Ωψ.
0: Α, πάμε να βρούμε άλλη Μαρία γενικά. Της Μαρίας σήμερα.
1: Εδώ είμαι.
0: Πάντως, Μαρίες έχουμε. Γιορτή Μαρία παντρεμένη. Μαρία γιορτή ανήπαντρη. Μαρία παρθένα. Μαρία μη παρθένα. Έχουμε πολλές Μαρίες. Έχεις πολλές
1: γιορτές. Ρε παιδιά, να το χτυπήσω. Τι να κάνω, δεν μπορώ άλλο.
0: Αφού δεν έχουν πει γιορτάσει σήμερα, π.χ. η Μαρία ή η παρθένα. Η Μαρία ή η ανήπαντρη. Η Μαρία ή
1: καμία τέτοια γιορτή δεν υπάρχει.
0: Google, ρε, να δει.
1: Ναι,
0: πρώτα το φίλο σου το ChatGPT.
1: Ναι, έχω μαλώσει μαζί του.
0: Γιατί?
2: Παρακαλώ.
1: Yes, yes, hello. Hello, hello, hello.
2: Ναι.
1: Hello. Are you there?
0: Η Αντέλη,
2: ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Miss Σταμπρούλα.
2: Σωστά.
1: Do you speak English?
2: Yes, of course.
1: Oh, perfect. Okay, let's speak in English because I'm calling from London for a masterclass. Are you interested in doing a masterclass in cooking lessons?
0: Σταυρούλα και όπου κλάς. Άστο Σταυρούλα μας. Μέχρι να μιλήσει.
2: Από πού με παίρνετε, λέει.
1: From London, London, I. Big guy.
0: Ναι, και έχει 2-10. Σταυρούλα μου, καλημέρα. Γιατί
2: βλέπω 2-10, 30 και λέω ποιος είναι. Λέω Ελλάδα είναι αυτό, λέω με κοροϊδεύουν.
0: Έχει πες το αυτό που κάνουν με τα τηλέφωνα.
1: Την περιαγωγή.
0: Ναι.
2: Ναι, περιαγωγή.
0: Περιαγωγή. Καλημέρα Σταυρούλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι, εσείς είστε.
0: Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show, είμαστε μια χαρά.
1: Υποτροφία θέλαμε να σου δώσουμε, αλλά δεν θυμόμουν πώς ήταν η υποτροφία στα αγγλικά και κόλλησα λίγο.
0: Και είπαμε...
1: Σκόλαστη. Μπράβο Σταυρούλα, μήπως εσύ να με
0: κάνεις. Και Μαρία, όταν μαθαίνανε τη λέξη αυτή, σκόλαστη.
2: Έπαθα και εγώ, λέω αν είναι δυνατό, λέω ποιο Λόντον.
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο έτσι για μια γρήγορη φαρσούλα.
2: Ο Μάριος.
0: Ο Μάριος, πάρα πολύ καλά το κατάλαβες.
2: Ήμουν σίγουρη γιατί με έχει ξαναπάρει. Στο παρελθόν πρέπει να με έχει ξαναπάρει.
1: Δεν θα με έχει.
2: Ναι. Έχω γίνει μόνιμη νομίζω πλέον.
0: Εντάξει. Θα σε ξαναπάρουμε κάποια στιγμή. Μην μας το κλείσεις. Παίχτω λίγο, εντάξει. Μην δεις 2-10 και πεις α, δεν είναι Λόντον.
2: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Έλα. Θα μπορούσα να το κλείσω στο cooking class.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σου αρέσουν τα cooking classes.
0: Αφού ήταν cooking class.
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Και όπου class.
2: Ήτανε cooking class. Αυτό ήτανε cooking class.
0: Είναι, τα αγγλικά μας είναι λίγο από τα Lidl.
1: Βρε δεν μας παρατάς.
2: Όχι είναι μια χαρά. Δεν ήταν το αγγλικό. Ήτανε το cooking class του Λονδίνου.
1: Ωραία. Μου έχουν
2: cooking class της Αθήνας δεν κάνω. Όχι
1: πολύ
2: του Λονδίνου.
1: Ωραία, πολύ ωραία λοιπόν, προφορά. Τι συζητάμε
0: Σταυρούλα,
1: τώρα.
0: Άκου τι κάνουμε. Εγώ σε σημειώνω. Αύριο να σε πάρουμε να μιλήσεις τα αγγλικά να τα πείτε. Αλλά θα κάνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, εντάξει.
2: Εννοείται.
1: Θα κάνουμε επανάληψη, καταπληκτικά. Bye, Σταμπρούλα, bye!
0: Τα λέτε...
2: Bye, guys, bye.
0: Τα λέτε αύριο, τα λέτε αύριο.
1: See you soon, see you soon.
0: Για τα δικά σου wake-up call, 6-9.
1: Μόνο το ξέρεις τα wake-up call. Ό,τι σου κοντά σε αγγλικό για το Γιώργο.
0: 6-9-7-800-104-8. Τι να πω στα αγγλικά.
1: 6-7-6-7.
0: Τώρα αγγλικά δεν μιλάω.
1: 6-9-7.
0: Άθε να πω τον αριθμό. Εδώ δεν μας στέλνουν μήνυμα στα ελληνικά, μας στέλνουν στα αγγλικά.
1: Ποιος δεν στέλνει μήνυμα, στείλτε τώρα μηνύματα, παρακαλώ, για φάρσες.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό μας ήχο. Τρεις τυχεροί βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Ακούστε και θυμηθείτε και πείτε ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον μυστικό ήχο? 2-10-300-104-8.
3: Λοιπόν, μιας που έδωσες βοήθεια ότι κάτι ανοίγω και βρίσκεται και σε περίπτερο.
2: Ναι.
3: Μήπως είναι οι λάκι σακούλες αυτές? Οι δωροσακούλες, ρε.
2: Οι δωροσακούλες
3: που παίρνουμε στα παιδιά.
2: 2-10-300-104-8. Λες να είναι δωροσακούλα?
3: Κάτι είναι τέτοιο, να ξέρεις. Κάτι ακούγεται, λες και είναι πλαστικό αυτό που ανοίγω.
2: 2-10-300-104-8. Τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Καλέ, μήπως είναι καμιά σούπερ Κατερίνα που ανοίγω εκεί το...
2: Με συγκαμινίνη και η Μανίνα.
3: Καλά, κοσμοπόλιτα το περιοδικό, ρε Γιώργο.
2: Μήπως είναι ο Ποπάι.
3: Καλά, σταυρόλεξο, κανένα Άρλεκιν που ήταν μέσα σε σελοφάν.
2: Ο Λούκι Λούκ. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό?

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
13: Ορίστε.
12: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
13: Πάω τώρα.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
13: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
12: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
15: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
14: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
15: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
14: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
15: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
14: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
15: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
16: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
16: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
17: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
16: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
16: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι?
18: ύψιλος.
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
16: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
16: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
16: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
16: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
16: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
19: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
20: Στο καφέ Morning Show.
19: Μόνο αυτό.
20: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και σήμερα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κατερίνα μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Να μιλήσω μικρός μου.
1: Ναι, εννοείται.
2: Μίλα. Ένα πλαστικό μπουκάλι.
1: Αχά, πόσο χρόνο είσαι, πώς σε λένε?
2: Με λένε Γιώργο και είμαι 10.
3: 9, βρε.
4: 9. 9 και 10. 9. Μια χαρά.
1: Να είναι άραγε, Γιώργαρα μου, το πλαστικό μπουκάλι. Αυτό εδώ. Δεν είναι ρε Γιώργο.
2: Δεν πειράζει.
1: Δωράκι όμως για εσένα, μείνει στην γραμμή, θα πάρεις ένα δωράκι Γιώργο μου, ωραίο αναμνηστικό. Καλημέρα Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για άκου. Νιώθω ότι ξέρεις τι είναι αυτό που ψάχνουμε.
5: Ανοίγουμε κρουασάν, συσκευασία.
4: Ωραίος.
1: Ανοίγουμε κρουασάν. Σοκολάτα, βανίλια.
4: Σε παρακαλώ Γιώργο.
1: Κλασικό, απλό. Ανοίγουμε ένα κρουασάν. Ούτε κουρασάν είναι. Αλέξανδρε, δεν πειράζει, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Φράγκο.
6: Καλημέρα.
1: Για άκου βρε Φράγκο. Για άκου.
6: Ναι.
1: Πού πάει το μυαλό σου?
6: Ήχος είναι γελοτέι.
1: Α, την ώρα που τραβάμε, ο ήχος που κάνει.
6: Σωστά. Σωστά.
1: Δεν είναι ούτε αυτό είναι. Δεν πειράζει. Μπορεί να δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Δύο περιοχές θα σας πω πολύ γρήγορα. Παλιά γέφυρα εδώ στη Χαλκίδα και στη Νέα Αρτάκη στην παραλία. Δύο σημεία που ειδικά αν τα γνωρίζεις, ξέρεις ότι η βόλτα μπορεί να συνεχιστεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και κάπου εκεί βρίσκεται, παιδιά, και το τρελό περίπτερο για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη στάση και να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Το καλύτερο όμως ακόμα δεν σας το είπα, γιατί δεν χρειάζεται να υπολογίσεις αν προλαβαίνεις, γιατί το τρελό περίπτερο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Και τώρα έχουμε ακόμα έναν λόγο να περάσουμε, γιατί η Amita Motion κάνει τη θετική ενέργεια πολύ πιο γενναιόδορη. Από 7 έως 19 Σεπτεμβρίου αγοράζεις δύο Amita Motion 330ml και παίρνεις μία ακόμα εντελώς δωρεάν. Οπότε τρία μπουκάλια για να έχεις τη θετική σου ενέργεια μαζί σου, είτε η ημέρα μόλις ξεκίνησε για σένα, είτε η νύχτα έχει πάρει λίγο μια μικρή παράταση. Τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σάκη που μας στέλνει ένα πολύ ωραίο κουιζάκι. Μαρία μου, για εσένα.
1: Εμένα.
2: Για σένα. Εσύ πρέπει να μας δεις την απάντηση. Ένας άντρας βρίσκεται νεκρός σε ένα δωμάτιο που είναι κλειδωμένο από μέσα.
1: Ναι.
2: Το δωμάτιο είναι εντελώς άδειο. Εκτός από μια λακκούβα με νερό στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν έπιπλα ούτε παράθυρα και ο άντρας κρέμεται από το ταβάνι με ένα σκοινί. Πώς αυτοκτόνησε?
1: Ορίστε.
2: Άντε πάλι.
1: Πάμε ρε Γιώργο, άλλη μία. Δεν το κατάλαβα.
2: Το περίεργο. Έπρεπε να το πω εκτός αέρα και να ξαναστοπώ στον αέρα. Λοιπόν, ένας άντρας. Ακούστε, παιδιά, ακούστε και δώστε και τη δική σας απάντηση στο 2-10-300-1048. Πάρτε τηλεφωνάκι. Λοιπόν, ένας άντρας βρίσκεται νεκρός σε ένα δωμάτιο που είναι κλειδωμένο από μέσα.
1: Ναι.
2: Καλά μέχρι εδώ. Το δωμάτιο είναι εντελώς άδειο, εκτός από μια λακκούβα με νερό στο πάτωμα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν έπιπλα ούτε παράθυρα και ο άντρας κρέμεται από το ταβάνι με ένα σχοινί. Πώς αυτοκτόνησε?
1: Πώς?
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία. Αυτό σε ρωτάω, Μαρία.
1: Πώς? Δεν ξέρω.
2: 2-10-300-1048. Πώς? Για να σας δω. Θέλω ένα δυνατολίτη. Εγώ ξέρω.
1: Α, ξέρεις.
2: Ναι, ξέρω.
1: Πώς?
2: Μπορεί να μην σε έχει στείλει την απάντηση σου, αλλά το γνωρίζω. Εύκολο, ρε.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι, πανεύκολο. 2-10-300-1048. Έλα, σας το λέω για λίγο ακόμα. Γιατί μετά το σταβέντο θα δούμε ποιος είναι έτοιμο πόλεμος να βγει στον αέρα και να κερδίσει πολύ ωραία δώρα. Ένας άντρας βρίσκεται νεκρός σε ένα δωμάτιο που είναι κλειδωμένο από μέσα.
1: Ναι.
2: Άρα το κλείδωσε μόνος, σωστά.
1: Άμα πούμε ότι δεν ζει σε όνειρο.
2: Το δωμάτιο είναι εντελώς άδειο, εκτός από μια λακκούβα με νερό στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν έπιπλα ούτε παράθυρα. Ο άντρας κρέμεται από το ταβάνι με ένα σχοινί. Πώς αυτοκτόνησε? 2-10-300-1048.
1: Πώς αυτοκτόνησε?
2: Ευχαριστώ. Σκώσε λίγο, περίμενε.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάντως ο τύπος που λέμε δεν ήταν σουρωμένος. Καλημέρα στη φίλη Σοφία που λέει: μήπως από το σκηνή που είναι κρεμασμένο στο ταβάνι. Ναι, αλλά πώς έφτασε στο σκηνή για να κρεμαστεί η Σοφία μου.
1: Α.
0: Ποια είναι άραγε η απάντηση στο σημερινό μας κουιζάκι. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να το πω για ακόμα μία φορά και θέλω να μου δώσεις την δική σου απάντηση. Οκ. Okay?
2: Ναι.
0: Ωραία. Είναι ένας άντρας. Ένας άντρας βρίσκεται νεκρός σε ένα δωμάτιο που είναι κλειδωμένο από μέσα. Το δωμάτιο είναι εντελώς άδειο εκτός από μια λακκούβα με νερό στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν έπιπλα ούτε παράθυρα. Ο άντρας κρέμεται από το ταβάνι με ένα σκηνί. Πώς αυτοκτόνησε, βρε Σοφία.
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, συγγνώμη. Προστά κάνει ζευγάρι παπούτσια.
2: Λοιπόν, κλείδωσε την πόρτα.
0: Ναι.
2: Ανέβηκε πάνω σε έναν πάγο.
0: Ναι.
2: Και όταν έλειωσε ο πάγος, αυτοκτόνησε.
0: Α, έλειωσε ο πάγος, κρεμάστηκε αυτός και αυτοκτόνησε. Για κάτσε να μιλήσω λίγο με τον Αντώνη, ναι, να δούμε. Έχει την ίδια άποψη, Αντώνη.
3: Ακριβώς. Παγοκολώνα.
0: Παγοκολώνα. Την είχε, δηλαδή στο δωμάτιο ήταν μια παγοκολώνα.
1: Πώς την έφερε.
3: Ακριβώς.
0: Ανέβηκε πάνω, κρεμάστηκε, έλειωσε η κολόνα.
1: Συγγνώμη λίγο, time out. Πώς την έφερε την παγοκολόνα μες στο δωμάτιο. Εύκολο είναι, πόσα κιλά ζύγιζε.
0: Υπήρχε η παγοκολόνα, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο. Γελάτε.
0: Μπράβο ρε Αντώνη, μπράβο ρε Κατερίνα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε και μ' αρέσει πάρα πολύ που ξέρετε ότι για πάρα πολύ ωραία κουζιζάκια. Υπήρχε μια παγοκολώνα που έλειωσε και έμεινε η λακκούβα μετά με το νερό.
1: Πώς βρέθηκε εκεί ο Άγιος Βασίλης.
0: Την έβαλε μόνος του, ρε.
1: Πώς τη σήκωσε.
0: Αφού κλείδωσε από μέσα. Ποτάκι
1: από φρέντο εσπρέσο.
0: Μέλκυθρο την έφερε και δύο ταράντους.
1: Άσε μας, μωρέ Γιώργο.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος η Αρκαία και Shock FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
3: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
5: Κρέπα.
4: Ναι.
5: Μπέργκερ.
4: Εννοείται.
5: Και μετά story.
4: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
5: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning. Good morning.
12: Good morning. Good morning, everyone.
10: Wake up. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και στο καφέ Morning Show. Παιδιά, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Καλκίδας θα είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια πολύ ωραία δροσούλα. Ίσως από Δευτέρα, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αν δεν αλλάξει ο καιρός Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα δούμε βροχούλες. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 32, αύριο φτάνουμε 34 και η Θεσσαλονίκη 28, αύριο ξεκινάει τα 30. Και θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, αν γνωρίζετε από σκυλάκια, από κατοικίδια. Δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ να σκάσω. Δηλαδή τόσο καιρό, αλλά.
1: Τόσο καιρό, τίποτα όμως.
0: Πήγε στο γραφείο μου ο Όλιβερ, ο σκύλος της Μάριας, και έκανε και από τα δύο. Και τσίσα και κακά. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε αυτό όταν.
1: Ότι σ' αγαπάει πολύ, του έλειψες.
0: Ότι ο σκύλος αυτός ο οποίος του βάζει το νεράκι του όταν διψάει, γιατί βλέπει την κούπα του άδεια και θέλει νεράκι, πας εσύ του βάζεις. Και τι κάνει αυτός, πάει και σου χέζει το γραφείο.
1: Να πούμε ότι το.
0: Και λέω και μυρίζει. Τι μυρίζει, λέει άλυψη το κοτόπουλο. Ρε Βασιλική, συγγνώμη λίγο, πώς σου μύρισε ψητό κοτόπουλο?
2: Τόση ώρα κάτι μυρίζει και μου μυρίζει ή ψητό κοτόπουλο, ότι κάτι πάει λάθος, δεν καταλάβαινα.
0: Πεινάς και εσύ, μου φαίνεται.
1: Να πω λίγο ότι το γραφείο του Γιώργου είναι καινούριο τώρα, δηλαδή είναι φρέσκο.
0: Ναι, είπε να το χέσουμε το καλό το ρίσκο.
1: Είναι για το καλό το. Τα λεφτά θα έρθουν, Γιώργο.
0: Μακάρι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ρώτησα το AI, τι σημαίνει όταν ένα σκύλο αρχίζει να αφοδεύει στο γραφείο σου, επειδή μου, και μου απαντάει. Πιθανές αιτίες είναι άγχος αποχωρισμού. Επειδή είναι πολλές ώρες στο χώρο, θέλει να αφήσει το δικό του
1: αποτύπωμα
0: και τον πιάνει στρες. Και τον ενοχλεί στο πεπτικό του σύστημα.
1: Στρέσαρες το σκύλο μου.
0: Επίσης, το γραφείο σας έχει έντονη μυρωδιά από εσάς και θέλει να τη διεκδικήσει.
1: Άτσα!
0: Θέλει το γραφείο δικό του.
1: Κέρδισε σκύλο.
0: Γι' αυτό αφήνει τη μυρωδιά του κι αυτός, για να δούμε ποιος θα κερδίσει το χώρο.
1: Άσε και εσύ τα δικά σου. Και είμαστε τέλεια.
0: Παναχέσαι στο γραφείο. Και έρχομαι.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Πάμε να σας κολλάσω τώρα, γιατί με τις καλύτερες πέργολες, με τα καλύτερα G-Zip Vertical Systems, θα κάνετε τον εξωτερικό σας χώρο μούρλια. Μην αφήσεις λοιπόν τον εξωτερικό σου χώρο να τελειώσει μαζί με το καλοκαίρι. Όχι, όχι, όχι, θα συνεχίσει και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Με πέργολες και G-Zip Vertical Systems, ο Θανάσης Ρώσης βοηθά κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια να αξιοποιήσουν καλύτερα τους εξωτερικούς τους χώρους, από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση, φυσικά και το σέρβις σε Αθήνα και Εύβοια. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798, ο Θανάσης Ρώσης είναι απίκο εκεί να σε εξυπηρετήσει και στο www.rosis.gr.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου, τον κοιτούσε. Παρόλα την ηλικία της, ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη, θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Σιλικονάτη. Γιατί κοίτας τα βυζιά σου, έχεις βάλει.
1: Γιώργο, προχώρα.
2: Λοιπόν, δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, του λέει, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
1: Ωραία, φίλε, έλα, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.

0: Εσείς, Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσι μου όμορφο.
1: Καλημέρα, τι κάνεις μαράκι μου, πώς είσαι?
0: Η ώρα η δικιά σου είναι.
1: Η ώρα η δικιά μου, η καλύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά. Νομίζω ότι την περιμένετε όλοι πώς και πώς να έρθει τούτη η ώρα. Το 10 και 10, 10 με 20, εκεί έρχεται η Γεωργίτσα. Έρχεται η Γεωργίτσα, το αστέρι σας, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο, που στέλνετε τις δικές σας απορίες, τις δικές σας ερωτήσεις. Για να σας δώσω τη δική μου απάντηση, γιατί εγώ έχω εμπειρία. Η πείρα της ζωής και του πεζοδρομίου μιλάει. Και μπορώ να σας δώσω τις καλύτερες συμβουλές στο 697-800-1048.
0: Έχω απορία.
1: Ορίστε.
0: Πες για τα γυαλιά σου, που είναι τέλεια, και θα σου πω την απορία.
1: Θα έλεγα για τα γυαλιά μου, αλλά πες μου την απορία σου.
0: Τι δουλειά έκανες όταν ήσουν νέα?
1: Τι δουλειά, έχω περάσει από πολλές δουλειές. Από αστρολόγος, έχω κάνει μέντιουμ στην τηλεόραση, έχω κάνει 090, έχω κάνει γκαρσόνα, έχω κάνει μπουφετζού, έχω κάνει πορτιέρισα, έχω κάνει πολλές, ειδικά νύχτα. Δούλευα πολύ νύχτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Σύχους ανοχής.
0: Τζιβιτζιλού.
1: Όχι, τσατσά.
0: Λοιπόν, θα παραιτηθώ. Ησύχως, θα αποχωρήσω από την εκπομπή. Πες ό,τι θέλεις μόνη σου και φώναξε με να παίξω.
1: Πάμε στα Optics Poly, παιδιά, να πάρουμε πολύ ωραία γυαλιά. Γιατί τη νύχτα όποιος περπατεί, λάσπες και πατή. Για να μην πατάτε κι εσείς ό,τι να είναι τη νύχτα, γυαλιά Οράσιους. Και πολύ εστιακά. Και κοντά και μακριά, με ένα ζευγάρι γυαλιά. Για να ξέρεις πού βαδίζεις, πού πατάς, πού περπατάς.
0: Βγάζουν και φακό τα γυαλιά αυτά.
1: Να με βάζεις δίπλα. Μα θέλεις τα Optics Poly, μπορεί να σου προσαρμόσουν φακουδάκια δίπλα ακριβώς, σαν να δρακορίχος.
0: Μα τα τζι θα γίνω.
1: Λοιπόν, τι να γίνεις.
0: Μα τα τζι.
1: Μάλιστα. Optics Poly.
0: Ειδικές δυνάμεις.
1: Optics Poly, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδα στα πιο ωραία γυαλιά. Σε περιμένουν και Οράσιους και Ομοιοπίας. Και ηλίου βέβαια με 30-60% έκπτωση. Σας περιμένουν μοναδικές εκπτώσεις. Μόνο στο Optics Poly, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδα. Και να στείλω μια καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα που είχε στείλει χθες μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έλεγε όλοι οι άντρες είναι ψεύτες.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Οι άντρες δεν είναι ψεύτες.
0: Τι είναι?
1: Μικρά παιδιά είναι. Απλά δεν λένε ακριβώς την αλήθεια γιατί μπερδεύονται, φοβούνται.
0: Ποιον? Τον κακό τον Λύκο. Γιώργητα!
1: Ποιον φοβούνται εσένα, πώς θα αντιδράσεις, φοβάται.
0: Γιατί είμαι τόσο γλυκός άνθρωπος?
1: Άμα σου πει ο άντρας, γυρίσει σπίτι και σου πει, το ρωτήσεις πώς πέρασε τον καφέ, σου πει πάρα πολύ ωραία, είπαμε κάτι βλακίες με τα φιλαράκια μας και τα λοιπά, σου λέγει ότι μου την έπεσε μία, δεν θα του βγάζει.
0: Γιατί να μου το πει? Το έχω ήδη δει, το ξέρω γιατί έχω πάρει εγώ γυαλιά από το Optics Poly και βλέπω. Έχω πάει απέναντι από το πεζοδρόμιο, ρε.
1: Δεν έχουμε γυαλιά στο Optics Poly, πρέπει το μέλλον.
0: Stalking.
1: Όχι, άμα έρθει ο άλλο και σου πει, μου την έπεσε μια.
0: Γιατί? Τι τη έκανε?
1: Τίποτα, μου τη άρεσε και ήρθε και μου είπε δύο γλυκόλογα.
0: Τι γλυκόλογα?
1: Είσαι πολύ ωραία
0: εγώ. Πάτε πίσω μου.
1: Τι φταίει αυτό, γύρισε σπίτι του, δεν πήγε σπίτι τη. Γι' αυτό κρύβουν την αλήθεια, κατάλαβε. Γι' αυτό έχουν γίνει ψεύτες.
0: Ας τολμήσουν να πούνε την αλήθεια. Βασικά, όχι, να μην το κάνουν εξ αρχής, ρε εσύ, Γεωργίτσα.
1: Ρε πουλάκι μου, σταμάτα, ρε πουλάκι. Με εσένα όταν σε φλερτάρουνε, κακό.
0: Δεν με φλερτάρουνε.
1: Δεν σε φλερτάρουνε.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Είναι ο τρόπος που τους δείχνω ότι no, δεν μπορείτε.
1: Τι δεν σε φλερτάρουνε, μωρή που όλη την ώρα. Όλη την ώρα
0: σου αυτό το dick pic δεν παίζει. Το dick pic ο καθένα θέλει το μακρύ του και το κοντό του. Ό,τι έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρει την ώρα, παιδιά. Δεν θέλω άλλο.
1: Άλλο εμένα, άλλο εσένα.
0: Εγώ έχω και μια εικόνα να διατηρήσω.
1: Εγώ κατάλαβα τώρα ότι τη στέλνουν όλη τα πουλιά τη. Για δείξε μου κανένα καλό.
0: Δεν μπορώ άλλο. Θα φύγω.
1: Είναι και σε χρώματα ίδια, είναι μόνο μπέζ.
0: Φαμπές, φαμόβ
1: και φαγκρέ.

0: τη Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Για καλή πρόποση, όπως λέει η Ιουλία Καλυμάνη, είναι να την κάνεις με πινσαρία λιμπινίσης. Παραγγέλνεις το 22-210-25-20 και έρχεται η πιο ωραία πίτσα, η πιο ωραία πίνσα και πινιρλή πίνσα. Δοκιμάστε, παιδιά, τον αλιμπινίση. Είναι φοβερή, μοναδική. Παίρνεις το δικό σου μενού που έχει να κάνει με πίτσα special, πεπερώνι, μαργαρίτα, καρμπονάρα, φανταστική, μοναδική, μπάρμπεκιου και σαρασαλάτα. Απίστευτη σεφ και ό,τι τραβάει η όρεξή σου σε περιμένει στην πινσαρία λιμπινίσης. 22-210-25-20. Ήρθε η αγαπημένη μας ώρα. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο και 5 ερωτήσεις που θέλουν απαντήσεις. Σήμερα θα παίξει και η Βασιλική μαζί μας για να σας βοηθήσει να καταλάβετε το παιχνίδι και να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή για να παίξουμε και να γελάσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Θα παίξει σήμερα με το γράμμα Ζ.
1: Ζ.
0: Εύκολα τα πράγματα. Σου έχω βάλει πολύ εύκολες ερωτήσεις για να απαντήσεις και να κερδίσεις και μια μέρα. Είσαι έτοιμη?
1: Άιντε να δούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα με το γράμμα Ζ στις εξής ερωτήσεις. Δεν σου αρέσει να ανεβαίνεις πάνω της?
1: Ζυγαριά.
0: Είδες, ένα ζώο.
1: Ζωήφιο.
0: Ένα ζώο.
1: Ζαρκάδι. Ζώο.
0: Θα έχεις πολλές όταν γεράσεις.
1: Ζωές.
0: Όταν γεράσεις. Μια πολεμική τέχνη. Φοράς τον έρωτα. Θα έχεις πολλές όταν γεράσεις. Μια πολεμική τέχνη.
1: Ζήτου, ζήτου.
0: Φοράς τον έρωτα.
1: Τι φοράς τον έρωτα? Ζιβάγκο.
0: Θα μπορούσε.
1: Ζιπουνάκι.
0: Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Δήλωση συμμετοχή στο 210-300-1048. Ζαρτιέρες.
1: Α, δεν φοράω γι' αυτό.
0: Ωραία, βάλε Ζιβάγκο.
1: Δεν το ήξερα.
0: Κάτι από ζήτα ήθελα εγώ, δεν με νοιάζει.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ, βρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, Βασιλική, είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: Ωραία, 6-20 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα ΙΤΑ.
2: Τέλεια.
0: Τέλεια, είσαι έτοιμη?
1: Βλέπεις, χαίρεται. Πατόκορπα.
0: Είναι ένας δονητής. Βλέπεις κάθε μέρα?
2: Τον ήλιο.
0: Προκαλεί ο έρωτας?
2: Η Δονή.
0: Πάλι, πάλι καλά. Είναι η Μαρία.
2: Ηλικιωμένη.
1: Τι σημαίνει? Εντάξει τώρα.
0: Αποκαλούν το Σούπερμαν.
1: Κλείστε να. Ηλικιωμένη εγώ.
0: Είναι ένας δονητής.
2: Βοήθεια.
0: Βοήθεια. 2, 10, 300 και 148. Για έλατε, παιδιά, να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.

0: 2-10-300-104-8. Δηλαδή, συμμετοχή στο αγαπημένο μας παιχνίδι με τις 5 ερωτήσεις και τα 20 δευτερόλεπτα. Πώς παίζει το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ευχάριστο. Και εύκολο είναι, πάρα πολύ εύκολο. Αν αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο και απαντήσει ό,τι του έρθει στο μυαλό. Αρκεί να ξεκινάει με το γράμμα που θα σου πω εγώ. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο μου. Θέλεις να παίξεις με το λάμδα ή θες να παίξεις με το θήτα?
1: Είπες το λάμδα και το
0: θήτα.
2: Θεμιστοκλής.
1: Λάμδα.
0: Λάμδα. Μας ακούς από το τηλέφωνο για να μας δίνεις γρήγορα απαντήσεις, γιατί έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα. Και θέλω να μου πεις, κοιλιές εκεί σαν το γουρούνι.
1: Λάσπη.
0: Αν σε τρομάξουν, μπορεί να σου φύγει.
1: Λαλιά.
0: Ένα μουσικό όργανο.
1: Λαούτο.
0: Είναι το φαγητό με παραπάνω αλάτι.
1: Λίσα.
0: Έχουμε στο στρατό αλλά και στην κουζίνα.
1: Έχουμε στο στρατό, αλλά στην
0: και
1: κουζίνα.
0: Και στην κουζίνα.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Μα έφαγε ο χρόνο, ρε Μάνο. Δεν πειράζει, το κάνω 30 δευτερόλεπτα την επόμενη φορά. Δεν πειράζει, Μάνο, ξαναδήλω συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Ποιο απ' όλα.
2: Το λάμδα.
0: Ποιο λες τώρα,
2: στο αν σε στρατό και στην κουζίνα, ρε Γιώργο.
0: Λουκάνικο. Λάτζα. Έχει πολλά. Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία μου. Σου μείνει το θήτα. Είσαι έτοιμη?
3: Το θήτα. Ας πούμε.
0: Πίστεψε με, είναι εύκολο. Όσο πιο περίεργο το γράμμα, τόσο πιο εύκολες οι απαντήσεις. Δεν θα έχεις πολλές απαντήσεις να σκεφτείς.
3: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, άκου πολύ προσεκτικά. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις, με το γράμμα θ κρύβονται πίσω από αυτό τα ζευγαράκια.
3: Πάντως.
0: Είδες, το ξέρες. Ένα γυναικείο όνομα.
3: Θάλια.
0: Φοβάται ένα φίδι.
3: Το θαλασσινό νερό, ξέρω εγώ.
0: Έχει δύο το σώμα μας.
3: Τι έχει?
0: Δύο το σώμα μας.
3: Α, τι λες.
0: Έκατσε εκεί 7 χρόνια ο Μπραν Πιτ. Στη γνωστή ταινία, ρε παιδιά.
2: Στο Θιβέτε έκατσε.
0: Στο Θιβέτε. Στο Θιβέτε. Μπορούσε να απαντήσει και ισπανικά, άμα ήθελε. Σοφία, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8.
4: Γιώργος και Μαρία.
2: Και η θετική ενέργεια, παιδιά, έχει ένα μικρό κακό. Δεν σε ρωτάει τι ώρα είναι. Μπορεί να τη χρειαστεί στις 8 το πρωί, μπορεί στις 5 το απόγευμα, μπορεί στις 12 το βράδυ, μπορεί και πάρα πολύ αργότερα. Και γι' αυτό υπάρχει το τρελό περίπτερο. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, το τρελό περίπτερο είναι ανοιχτό. 24 ώρες το 24ωρο. Για να κάνεις τη στάση σου όποτε σου κάνει κέφι. Και τώρα η στάση αυτή γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί η Αμίτα Motion έχει μια προσφορά που πραγματικά αξίζει. Από τις 7 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου αγοράζεις 2 Αμίτα Motion των 330 ml και παίρνεις μία ακόμα δώρο. Άρα την επόμενη φορά που θα περάσεις από το τρελό περίπτερο, θυμήσου το, 2 Αμίτα Motion στο χέρι, μία ακόμα δώρο και περισσότερη θετική ενέργεια για τη συνέχεια. Τρελό περίπτερο, Χαλκίδα και Νέα Αρτάκη, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
4: Στο καφέ 104,8.

0: η Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και η Τετάρτη ξεκινά. Μας δίνει αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και ανάγκη για έκφραση. Πιο περίεργα λίγο θα κινηθούμε στα διδυμάκια, στους παρθένους, στους καρκίνους και στους ιχθύες. Κρύε μου, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις μια δημιουργική ιδέα ή μια συνεργασία που σε ενδιαφέρει, ενώ οι επαφές σου μπορούν να σου δώσουν αρκετή θετική ενέργεια. Η μέρα σου 1-9. Ταύρε, μπορείς να βάλεις σε τάξη πρακτικές υποθέσεις και να ασχοληθείς περισσότερο με το σπίτι, την οικογένεια ή κάτι που χρειάζεται φροντίδα. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε, η μέρα μπορεί να σου φέρει αρκετές συζητήσεις, ιδέες και ευκαιρίες για επαφές, όμως χρειάζεται να αποφύγεις το να ανοίξεις περισσότερα μέτωπα. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, σήμερα μπορείς να κερδίσεις κάτι σημαντικό αν ασχοληθείς με τις πρακτικές ανάγκες σου και βάλεις σε τάξη οικονομικές ή οικογενειακές εκκρεμότητες. Ημέρα σου 1-7. Λιονταράκια μου, είναι μία από τις πιο δυνατές ημέρες σου, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και συνδέεται θετικά δίνοντάς σου αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη λάμψη. Ημέρα μας 1-10. Παρθένε, ημέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά και την καθημερινότητά σου, ειδικά από τη στιγμή που η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε βάζει σε πιο πρακτικό τρόπο σκέψης. Ημέρα σου 1-7. Ζυγέ, οι σχέσεις, οι κοινωνικές επαφές και οι συνεργασίες μπορούν

0: επηρεάζει από τους ανθρώπους γύρω σου και να αξιοποιήσεις μια συνεργασία που μπορεί να σου προσφέρει πραγματική στήριξη. Ημέρα σου 1-8. Υδροχόε, οι κοινωνικές επαφές μπορούν σήμερα να σου φέρουν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία, ενώ μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί είτε σε κάτι επαγγελματικά χρήσιμο, είτε σε κάτι πιο προσωπικό. Ημέρα σου 1-9. Και ψαράκια, η μέρα σε καλεί να βάλεις μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να τους εξυπηρετείς όλους. Η μέρα σου 1-7.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
8: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.

0: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
1: Κρέπα.
0: Ναι.
1: Μπέργκερ.
0: Εννοείται.
1: Και μετά story.
0: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
1: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: ψέματα. Ξέρω όλα τα αγαπημένα σου.
1: Άκου το επόμενο. Shock FM 104,8.

0: Μόνο Χαλκίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκι.
2: Για πες, ρε Γιώργο.
1: Που έστειλε ο φίλος ο Τζίμι, μου έστειλε στο Instagram.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, θέλω, μου λέει, να ρωτήσει κάτι τη Μαρία.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος πάει σε μια βάφτιση.
2: Ναι.
1: Λέμε ότι πάει σε.
2: Τα βαφτίσια.
1: Μπράβο. Όταν πάει σε γάμο.
2: Τα βαφτίσια. Ένα βήμα πριν την παρέτηση είμαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινής είσαι.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
7: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
6: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

τραγούδι θα το ακούσατε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
3: 16!
2: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
3: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
2: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
3: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
2: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντα, λέει, με όλου αυτού για ένα φαγητό, χωρί να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
3: Σίγουρα.
2: Και... αυτό είναι δικό τη τώρα θέμα.
3: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, α πούμε, πριν να τη πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
2: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
3: Έχει δίκιο, στα 4 είναι καλά.
2: Καλά δεν είναι.
3: Να μην πέσει, έχει δίκιο. Άρα
2: Η άλλη, από το πρώτο την πάταγε.
3: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε εσύ, Γιώργο, δεν μπορώ.
2: Και μυστική την παίρνει.
3: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και

0: Η παράδοση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
1: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Μαρία,
2: τι είπες? Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
1: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
9: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ρε μαμά, να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαμά. Πες μου, λέει η γιά μου, πες μου. Είναι πολύ όμορφο το φόρεμα που φοράς. Είναι υπέροχο, ρε μανούλα.
2: Ο μπαμπάς σου το πήρε, ο μπαμπάς.
1: Όχι βέβαια. Αν περίμενα από τον πατέρα σου, ούτε εσένα δεν θα είχα.
3: Πάλι δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Όταν λες εργαλεία,
4: όταν λες υλικά,
3: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
4: λες The Dusis. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
3: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
4: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
3: The Dusis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, PTU-SYS 20, Νέα Λάμψακος.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
8: Ναι.
7: Μπέργκερ.
8: Εννοείται.
7: Και μετά story.
8: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε εργασία.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: και όλα
2: πάλι.
1: Αυτά. Μια φράση θέλω.
2: Να τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, ναι. Πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
6: Snacks, drinks, όλα στο

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες.

0: ενημέρωσης στο 2210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
7: Are you talking to me?
6: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
9: Τηλέφωνο 2221086586.
8: Παπαχαραλάμπους.
9: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε καμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ξυπνάς ρε παιδί μου να πας για δουλειά.
2: Σωστά. Ναι,
1: και θες ρε παιδί μου μία μέρα να έχεις μια ήρεμη όμορφη ημέρα. Να μην ευριάσεις.
2: Δεν γίνεται.
1: Να μην αγχωθείς. Να είσαι άνετος. Να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου.
2: Mm-hmm.
1: Μην πας.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
6: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
4: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλό. Ακουγόμαστε.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις εικόνα.

0: από τις πίτσες του. Μέθοδος αλιμπινίσεις. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη αλιμπινίσεις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
3: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
3: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και μια μέρα που λέτε, παιδιά, πεθαίνει η Μαρία.
2: Πέθανες, άχρηστε.
1: Η Μαρία ήταν η γυναίκα του Νίκου. Και πάει στον ουρανό. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, πεθαίνει και ο Νίκος και πάει και αυτό στον ουρανό. Εκεί συναντά, βέβαια, ο Νίκος τον Άγιο Πέτρο. Και όπως καθόταν και περίμενε να έρθει η σειρά του, έβλεπε μια γυναίκα κάθε μία ώρα να γυρνάει πίσω από ένα στήλο. Κάνει μια σβούρα, ένα γύρο. Κάθε μία ώρα έκανε και ένα γύρο. Φτάνει η ώρα του εκεί στον Άγιο Πέτρο και του λέει: Άγιε μου, του λέει, γιατί αυτή η γυναίκα εκεί πέρα κάθε μία ώρα κάνει ένα γύρο από το στήλο. Α, του λέει, αυτή απάτησε τον άντρα της μία φορά. Α. Και αυτή εκεί πέρα λέει: Γιατί κάνει δύο φορές γύρω το στήλο κάθε μία ώρα. Αυτή απάτησε τον άντρα της δύο φορές. Δεν μου λες, ρε Άγιε μου, δεν μου λες. Η γυναίκα μου, η γυναικάρα μου, το κουκλί μου, το ζωγραφιστό, πού είναι? Γιατί δεν τη βλέπω εδώ πέρα? Α, αυτή την έχει πάρει ο Θεός για ανεμιστήρα.
2: Α, Γιώργο, Γιώργο, ντροπή σου, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
5: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Στο πρώτο εύχεσαι να σου πέσει.
2: Ναι.
1: Ενώ στο δεύτερο το αντίθετο.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
9: Όταν λες εργαλεία.
10: Όταν λες υλικά.
9: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
10: Λες δε δούσεις. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
9: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
10: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
9: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
11: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Πού πάμε μετά?
14: Στείλε location.
13: Red Rose Cafe.
14: Κρέπα.
13: Ναι.
14: Μπέργκερ.
13: Εννοείται.
14: Και μετά story.
13: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
14: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Wolt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το

0: Αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο. Όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Air Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
10: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
9: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
10: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
9: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
10: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
9: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
10: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
16: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
3: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
19: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ, το έχεις ψάξει μέσα σου.
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία,
3: μάλιστα. Θα μα κλείσουνε. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχει δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνει. Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ

0: Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
3: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
2: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα, το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πόληση Χονδρική Λιανική, Χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Και βέβαια τα παιδιά μας περιμένουν και λίγο βιού 47 στα Ψαχνά Ευβοίας με τα ωραιότερα γλυκά και παγωτά. 22 28 024 644 το τηλεφωνάκι, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας.

Το Queen Vanilla βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13, και είναι ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα ή το γλυκό μας, και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13.

0: κρατάω στα χέρια μου το κατάλογο από το μεζεδοπολείο σχολαρχείο και πραγματικά δεν ξέρω τι να πάρω. Όλα είναι πραγματικά υπέροχα. Τα κρεατικά του, οι μακαρονάδες, οι σαλάτες, τα ορεκτικά, τα μπέργκερ. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν και τα λαχταριστά θα τα βρείτε και εσείς στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε στο σχολείο καθηγητή.
3: Και λέω το γλιτώσαμε.
2: Και ζητάει από τα παιδάκια να γράψουν μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο. Μέσα σε 5 λεπτά ο Τωτός τελειώνει την έκθεση και σηκώνει το χέρι. Κύριε, κύριε, τελείωσα. Έπαθε σοκ ο καθηγητής. Λέει, τι έγινε, ρε φίλε, μέσα σε 5 λεπτά κατάφερες να γράψεις την έκθεση. Ναι, κύριε, φοβερό, φοβερό. Διάβασε μας τι έγραψες. Αχ, Θεέ μου. Θρησκεία.
3: Α.
2: Είπε η πριγκίπισσα αριστοκρατία. Νομίζω είμαι έγκυος έρωτας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Μυστήριο.
3: Γιώργο!
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρή

0: λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση. Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
0: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 87 082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
8: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
9: Are you talking to me?
8: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
10: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
8: Τηλέφωνο 22 21 0 86 586.
10: Παπαχαραλάμπους.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.

0: ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας. Σοκέφεμα
3: απογεύματα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τα σοκαπογεύματα βγαίνουν από το στούντιο. Μεταφερόμαστε live λοιπόν στη Καλλιώτωση Αρκέρ Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα για τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα σας περιμένουμε, θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους. Η Γαλλιώτος E-Arcare από το 1965 προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ακοής, σύγχρονη τεχνολογία για ανθρώπινη φροντίδα με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βαρικοΐας. Και με το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου με μοναδικά δώρα.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

παρέα μας στο Unicorn. Κρυεζώτη 41 στη Χαλκίδα. Στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο υψηλής αισθητικής με σκοπό να μας προσφέρει μια αληθινά ανώτερη εμπειρία shopping σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Στο Unicorn Κρυεζώτη 41 θα βρείτε ανδρικές, γυναικείες και παιδικές πιτζάμες άνετες για μικρούς και μεγάλους.

0: υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που λες δεν κουνιέμαι από το σπίτι, δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, μην κουνηθείς. Υπάρχει το coffee shop και ευτυχώς έρχεται αυτό σε σένα. Είτε είσαι στο σπίτι, είτε είσαι στο γραφείο, είτε είσαι με παρέα στον καναπέ, παίρνεις τηλέφωνο στο 2221-050-044 και παραγγέλνεις αυτό που πραγματικά τραβάει η όρεξή σου. Coffee shop με delivery στο Βασιλικό 2221-050-044.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Να ζήσει την νυφούλα μου, να φροντίζει το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
6: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
7: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 2228-0-25000.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8, ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
11: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
12: Όταν λες εργαλεία.
13: Όταν λες υλικά.
12: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
13: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
12: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
13: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
12: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

στην παρέα μας και σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα, όπως και καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.

0: Queen Vanilla είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, κοκτέιλς, αλλά και υπέροχη διάθεση. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
3: Τι κάνει?
2: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπουκλα ή θα το ισιώσει, θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι, βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Κτλ. Κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
3: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρα, το πεις λάτια. Άντε.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
6: Σοκ FM.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM
10: 104,8.
5: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
9: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
9: Τίποτα άλλο.
11: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
12: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
13: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
14: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
13: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊ.
14: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
13: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
15: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
16: Πού πάμε μετά?
17: Στείλε location.
16: Red Rose Cafe.
17: Κρέπα.
16: Ναι.
17: Μπέργκερ.
16: Εννοείται.
17: Και μετά story.
16: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
17: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
18: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
19: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
18: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
20: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
21: Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
20: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
20: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
20: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
20: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση.
20: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσεις σε χάνω.
20: Εντάξει, θα φας τώρα.
6: Όχι.
20: Θα φας.
6: Όχι.
20: Θα φας.
6: Ναι.
20: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Στην παρέα μας και σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα, το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Φρέσκα, φρούτα και λαχανικά καθημερινά, όπως επίσης και υπέροχες καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Για το γλυκάκι μας τώρα, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πώληση χονδρική Λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική, ηλιανική, Αγγελίγοβιου 47, στα Ψαχνά Ευβοίας.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δεν θα είμαστε στο στούντιο. Θα είμαστε στη Γιαλιώτο CR Care Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα. Για τα εγγένεια του νέου καταστήματος με live μετάδοση σοκαπογεύματα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Η Γιαλιώτο CR Care με παρουσία από το 1965 προσφέρει σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις για την ακοή με τεχνογνωσία και ανθρώπινη φροντίδα. Και όσοι από εσάς πραγματοποιήσουν το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για την Χαλκίδα, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου.

0: σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την κατάλληλη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί, νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Δεν είμαι είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
5: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
6: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
7: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 2228-0-25000.
8: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8. Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
15: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλό, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοεί, δεν είμαι ψηλό?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπει απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπει?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Μάζο, Μάζο. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Μασοζώ. Μαζό. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία! Τι είπες?
2: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Πόλη!
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε.
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Πάω τώρα.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι.

0: διευκρινήσεις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: φύγες.
1: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: μέσες πολύ.
1: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ear Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
12: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
11: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσι σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα.
13: Όχι.
14: Τα φας.
13: Όχι.
14: Τα φας.
13: Ναι.
2: Αλυμπινίσι. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσι καφέ, Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσι Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα πας.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Shock FM 104,8.
1: Άιντε.

όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,7.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Όταν λες εργαλεία.
4: Όταν λες υλικά.
3: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
4: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
3: Κόλλες Keracoil, ήτα 30 και ήτα 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
4: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
3: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύνδεσμο.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψω.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Μαζό. Μαζό. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332. Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: στη θέση σου.
1: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210 49 10 007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
12: Τηλέφωνο 2221 086 586.
14: Παπαχαραλάμπους.
12: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Μαζό. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Μάζο. Μάζο. Μάζο. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Σόκερ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
2: Ορίστε.
1: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
2: Πάω τώρα.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Μάζο. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Shock FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσεις λίγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

παράξενος ο έρωτας φυγείται. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς,

0: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Όσο ζω, μαζώ. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μιλούν μόνο τα τραγούδια σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο. Μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κρατάει.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8.
1: Είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην έχεις.
3: Θα λένε, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσει και με πλατού.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις, ό,τι
0: πεις. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Σοκ FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας. Σύ!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
2: Ποιον?
1: Τον πόνο στην καρδιά μου.
2: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
2: Ποιο?
1: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
2: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
1: Αρθώ στο παραθύρι σου.
2: Γιατί?
1: Αρθώ για να την παίξω.
2: Ποια?
1: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
2: Παρετούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένα σύνδεσμο.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Είσαι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Και κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει το παπί.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφο πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει:
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι, λέει αυτό. Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως λέω baby don't.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί κοιτάξτε.
1: Α, nice party. Γιωργίτσα, σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει.
2: A nice party. Προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι.
1: Συχεσμένη.
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα.
0: Παρατάμε, ρε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα μου λες τους μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, κτλ. Και θα προσθέτεις μία πρόταση μετά.
2: Όχθε μου.
1: Μέγα Ιανουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά. Πάμε.
2: Πάμε. Μέγα Ιανουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Φεβρουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Μάρτιε, ένα σταύρο στη σπηλιά.
1: Ναι.
2: Μέγα Απρίλιο, ένα σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Μέγα Μάιο, ένα σταύρο. Έλα, έλα,
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λίγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Πίτσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιβινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιβινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Σοκ FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Τι κοιτάνε οι άντρες της παραλίας όταν η Μαρία βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1%
3: ναι.
2: Κοιτάει το πρόσωπο.
3: Αχα.
2: Το 8%
3: ναι.
2: Θα κοιτάξει το μπούστο, το στήθος.
3: Ναι.
2: Το 4% θα εστιάσει από τη μέση και κάτω.
3: Αχα.
2: Το 87%
3: τι θα κάνει?
2: Θα κοιτάξει αν τον κοιτάει η γυναίκα του.
3: Γιώργο, μα τον πανάγαθο να ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.